είναι ακριβώς ο αέρας που φτύνεις. Ακριβό το ποτό και το πίνεις. Τρίπιες τσέπες και μακό φανελάκι.

Ενήλικο μούτρο ανοίγεις γραφείο. Τα πεντοχίλιαρα μυρίζουνε δύο. Γλυκά να νουρίζεις το ρήγμα που ανοίγει. Ξέρεις καλά η ζωή σου έχει φύγει. Συμβόλαιο στο πάθος που λύγει.

Όλοι καριόλιδες μια εταιρεία. Σάπια ηλικία και αδυναμία. Κελάει ο χρόνος και λάμπει ανθισμένος. Στο δρόμο σκοτώνει κι είναι κερδισμένος. Σπάει το νήμα κι αναρωτιέσαι. Τόσα χρονάκια γιατί.

Καληνύχτα μαλάκα, η ζωή έχει πλάκα. Έχει γούστο και φλόγα, είναι κάτι σαν ρόδα. Σε πατάει και σε παίρνει, μόνο ίχνη σου σέρνει.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανά Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: μάτια. Ο διπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Ο ουρανός είναι για αυτούς που τον ζητάνε. Δώσε μεγάλη προσοχή. Ο ουρανός είναι για αυτούς που τον ζητάνε. Δεν κάνεις τίποτε, απολύτως τίποτε για τη σωτηρία σου. Σώζεις χάρη στην πίστη στον Ιησού Χριστό δια της θαυμαστής του χάρης. Όμως η ανταμοιβή σου στον ουρανό καθορίζεται από το τι κάνεις εδώ στη γη. Μάλλον το ξεχνάμε αυτό. Τι τόπο προετοιμάζεις για τον εαυτό σου? Η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωάννη ζήτησε μια χάρη από τον Χριστό. Στη βασιλεία σου γίνεται ο ένας γιος μου να καθίσει στα δεξιά σου και άλλος στα αριστερά? Οποιοδήποτε άλλη στιγμή θα μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε σε μια μητέρα ένα τόσο φιλόδοξο αίτημα. Όμως ο Χριστός της εξηγεί πως δεν ξέρει τι ζητάει. Τις τιμητικές αυτές θέσεις θα τις δώσει ως ανταμοιβή ο πατέρας. Ο Κύριος κάνει ξεκάθαρο με το παράδειγμά του πως για να γίνει κάποιος σπουδαίος πρέπει να πάρει την ταπεινή θέση. Το είπε αυτό καθώς πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ για να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους. Η θριαβευτική είσοδος. Όταν ο Κύριος μπήκε στην Ιερουσαλήμ την εβδομάδα πριν το θάνατό του, μπήκε με ένα καινούριο ρόλο. Παλιότερα έμπαινε στην πόλη ήσυχα από την πύλη των προβάτων, την πύλη από όπου έμπαιναν τα ζώα για τις θυσίες. Όμως όχι αυτή τη φορά. Τώρα μπαίνει η καβάλα ως βασιλιάς και αυτοί που είναι μαζί αναγνωρίζουν τι υποδηλώνει με την κίνησή του. Το ότι καβάλισε το γαϊδούρι ήταν ό,τι πιο ξεκάθαρο και πιο τολμηρό, ήταν μια πρακτική αποκλειστικά για βασιλιάδες. Το γαϊδούρι ήταν το ζώο για την ειρήνη, ενώ το άλογο για τον πόλεμο. Ο Χριστός μπήκε στην Ιερουσαλήμ και προσέφερε τον εαυτό του ως βασιλιάς. Ως ταπεινός βασιλιάς εκπληρώντας το Ζαχαρίας 9:9. Καθώς πλησιάζει στο Σταυρό, μοιάζει όλο και περισσότερο με βασιλιάς. Καλεί την Ιερουσαλήμ να αναλογιστούν μια τελευταία φορά τους ισχυρισμούς του. Είναι η ευκαιρία να τον δεχτούν ή να τον απορρίψουν. Την εβδομάδα εκείνη μπήκε στην Ιερουσαλήμ ως ιερέας, βασιλιάς και προφήτης. Δεν είναι θριαμβευτική αυτή η είσοδος γιατί πηγαίνει στο Σταυρό να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Όταν μπει ξανά στην Ιερουσαλήμ θα σταθεί στο όρος των ελαιών και αυτή θα είναι η πραγματικά θριαμβευτική είσοδος. Έκανε κατά πρόσωπο αντιπαράθεση με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Εν τω μεταξύ, οι θρησκευτικοί ηγέτες άρχισαν να δείχνουν άσχημη συμπεριφορά και το μίσος τους προς τον Χριστό. Δεν αμφισβητούν πια αυτά που κάνει, δεν μπορούν να ρεθούν τα θαύματα. Το μόνο που αμφισβητούν είναι η εξουσία του. Ο Χριστός επίτηδες ανταποκρίνεται στην πρόκληση, αναγκάζοντάς τους να δράσουν όταν θέλει και με τον τρόπο που θέλει. Έχει τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης και δεν μπορούν να αγνοήσουν το γεγονός ότι επίτηδες κινείται εναντίον τους. Πάλι ελπίζουν πως θα τον κάνουν να σκοντάψει, όμως εκείνος αντιστρέφει την κατάσταση διδάσκοντάς τους αρκετές παραβολές με ιδιαίτερα καυστικό μήνυμα προς αυτούς. Μια από τις παραβολές μιλάει για έναν γεωκτήμονα, το Θεό Πατέρα, που έστειλε το γιο του, τον Κύριο Ιησού Χριστό, να επιθεωρήσει το χωράφι. Οι γεωργοί, ο λαός, σκοτώνουν το γιο για να πάρουν την κληρονομιά του. Οι θρησκευτικοί ηγέτες καταλαβαίνουν το υπονοούμενο. Εξοργίζονται με αυτή την παρομοίωση. Στη συνέχεια ο Χριστός παρομοιάζει τον εαυτό του με το λίθο που τον πέταξαν σαν άχρηστο οικοδόμη και τους προειδοποιεί ότι η βασιλεία του Θεού θα αφαιρεθεί από τους Ιουδαίους και θα δοθεί στην Εκκλησία. Α. Πέτρου 2:9. Οι θρησκευτικοί ηγέτες ήξεραν τι ακριβώς έλεγε ο Χριστός και αποφάσισαν ότι πρέπει να πεθάνει. Και η μόνη ερώτηση ήταν πότε. Στο επόμενο, δείτε το πιο ευφυές άτομο που έζησε ποτέ σε δημόσιο διάλογο με τους εχθρούς του. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, Με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: περισσότερα τμήματα της Βόρειας Ελλάδας, από εκεί έχει ήδη περάσει αυτό το ψυχρό μέτωπο. Λίγο πιο νότια ξεκινάμε από τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο συναντάμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα νωρίς το πρωί ο υδάργυρος ξεκινάει από τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στο κάτω νευροκόπι της Δράμας, προς την περιοχή της Φλόρινας, προς την Τρίπολη. Εκεί λοιπόν ο υδράργυρος δεν ξεπερνά τώρα νωρίς το πρωί τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Και στον αντίποδα, οι πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές καταγράφονται στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης, στο εσωτερικό της Ρόδου προς τη Λίνδο, αλλά και προς το Καστελόριζο. Ξεκινάμε περίπου από τους 24 με 25 βαθμούς. Βλέπετε λοιπόν αυτές τις δύο θερμοκρασιακές αντιθέσεις που δημιουργεί αυτό το ψυχρό μέτωπο, γιατί καθώς περνάει αυτή η ψυχρή μετωπική επιφάνεια, από το πίσω μέρος της έχουμε τον ψυχρό αέρα και μπροστά έχουμε τις θερμές αέριες μάζες.
1: Νομίζουμε ότι μπορούμε να πούμε καλό φθινόπωρο, αφού το πρώτο ψυχρό κύμα εισβάλλει στη χώρα σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές. Ακούσατε τον Κλέαρχο στην πρωινή εκπομπή του Open να μας λέει τον καιρό, τον σημερινό, αλλά και των επόμενων ημερών. Φαίνεται λοιπόν, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, που είστε συντονισμένοι στους 9.43 μεγάκυκλους και παρακολουθείτε την πρωινή μας εκπομπή, καλοκαιράκι τέλος.
0: 30 βαθμούς. Στις υπόλοιπες γεωγραφικές εκτάσεις θα είμαστε κοντά στους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για παράδειγμα, προς τη Βόρεια Ελλάδα οι θερμοκρασίες δεν φαίνεται να ξεπερνούν τους 24 με 25 βαθμούς. Εξαίρεση η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, εκεί δεν φαίνεται να ξεπερνάμε τους 18 με 20 βαθμούς.
1: Καλά, Κλέαρχε, για τη Δυτική Μακεδονία άστα να πάνε. Εκεί πέρα οι άνθρωποι έχουν όντως, μην το πούμε τώρα, τον κακό τους τον καιρό, αλλά τα πράγματα με όλα αυτά τα καμώματα που γίναν τα τελευταία χρόνια τους έχουν πράγματι ρημάξει. Για βάλε λίγο να ακούσουμε την Αττική.
0: Αυτή η διαταραχή από τα Βόρεια Βαλκάνια, νεφοσκεπής είναι ήδη ο ουράνιος στόλος, έχουν ξεκινήσει κάποιες διάσπαρτες βροχές. Θα ενταθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε δηλαδή
2: το μεσημέρι,
0: εκεί κοντά στο μεσημέρι. Πολύ σωστά, Μαριάννα. Εκεί κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα να δούμε μια έξαρση των βροχών και δεν αποκλείεται να βγουν και κάποιες καταιγίδες, κυρίως προς το βόρειο τομέα του νομού Αττικής. Να βγουν έτσι κάποιες πιο έντονες βροχές. Κατά κανόνα όμως δεν φαίνεται τα φαινόμενα να προβληματίζουν ιδιαίτερα. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα βροχερό καιρικό σκηνικό κατά περιόδους, θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτίωση και αυτό βέβαια οφείλεται στον βοριά. Ο βοριάς δηλαδή δεν αφήνει στην αστάθεια να εξελιχθεί καθ' ύψος στην ατμόσφαιρα, βλέπετε θα πνίγει.
1: Βροχούλες λοιπόν στην Αττική, είναι αυτό που έλεγε και ο ποιητής με την πρώτη σταγόνα της βροχής κλπ. Κλπ. Και ενώ αυτά συμβαίνουν ατμοσφαιρικώς στα Βαλκάνια και στη χώρα μας, στο κέντρο της οικογένειάς μας, της Ευρωπαϊκής, ή για να είμαστε και ακριβέστεροι, στα ρετυρέ, στις πιο πλούσιες χώρες, το σοκ από το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών φαίνεται ότι είναι διάχυτο και ότι δεν θα περάσει εύκολα και ότι θα έχει απρόβλεπτες εξελίξεις.
3: Το για την εναλλακτική για τη Γερμανία, 35,5% για τους σοσιαλδημοκράτες και 4,9% για τους χριστιανοδημοκράτες που δεν μπαίνουν καν στη Βουλή. Δεν παρετούμε, διαμηνύει ο Μέρτς.
4: Was jetzt zu tun ist,
1: Τώρα απαιτείται πυγμή, σταθερότητα και υπομονή.
2: Ηγέτης του AfD.
4: Ασφαλώς και τίθεται θέμα καγκελάριου, γράφει το περιοδικό Der Spiegel. Ο καγκελάριος αγόρασε χρόνο, αλλά για να τον κάνει τι ακριβώς, σχολιάζει δεικτικά η οικονομική Handelsblatt. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις, επισημαίνει η Bild και προειδοποιεί για το ενδεχόμενο εξέγερσης της βάσης του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος.
5: Η ganz große Frage ist, schafft der Kanzler es wieder, Luft
1: zu gewinnen? Ο Merz να ανακτήσει το ζωτικό χώρο.
3: Η ιστορική ήταν τον καγκελάριο, καθώς χάνει και το Βερολίνο από την αριστερά. Η Ελί Φεράλπ είναι κόρη αυτοεξόριστων Τούρκων αριστερών.
1: Θα αλλάξουμε το Βερολίνο και θα το κάνουμε ένα καλύτερο μέρος. Όλοι μαζί.
3: Επικρατεί με 25,7%. Χριστιανοδημοκράτες 19% και AfD 16,3%.
6: Естественно, немцы, часть немцев, по крайней мере.
1: Η Ευρώπη λοιπόν μπαίνει σε μία ακόμα περίοδο αστάθειας που από ό,τι φαίνεται θα έχει και μεγάλη διάρκεια, μπορεί να οδηγήσει και μέχρι τις γαλλικές εκλογές την επόμενη χρονιά, που και αυτόν το αποτέλεσμα παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο.

0: Λοιπόν, η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, κινείται σε αχαρτογράφητα πολιτικά νερά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε βήμα-βήμα, καθώς Παντελή Βαλασόπουλε, έχουμε μία ακόμα σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς και μία νίκη της αριστεράς. Έχουμε συνδεθεί και με τη Μαρία Καρχυλάκη με το ερώτημα αν ακολουθούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και με το ζήτημα των δύο πολέμων Σάρα Τσέλα και της Ρωσίας και της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής να βάζουν φωτιά στα καύσιμα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα των Ευρωπαίων πολιτών, φυσικά και των Ελλήνων πολιτών, διότι και εδώ η Αντλία έχει πάρει φωτιά. Θα μας τα πει ο Γιάννης Φόσκολος. Θα τα δούμε λοιπόν βήμα-βήμα. Παντελή, ξεκινώ με εσένα, διότι η Γερμανία, αν αμφισβήτητα, είναι μια διαφορετική Γερμανία σήμερα και βυθίζεται σε μια πολιτική κρίση.
1: Με μια πρωτοφανή πολιτική κρίση. Ποτέ στη Γερμανία δεν υπήρχε τόση αστάθεια, θα λέγαμε, και ανασφάλεια στους πολίτες για την πολιτική, την οικονομία και γενικότερα το μέλλον. Αυτό αποτυπώνεται και στα εκλογικά αποτελέσματα, αυτή η ανασφάλεια των πολιτών που βλέπουμε και χθες. Και τι βλέπουμε γενικότερα, όπως λένε εδώ οι αναλυτές, ότι πιέζονται και συμπιέζονται από τα δύο άκρα τα κόμματα του κέντρου, δηλαδή οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες. Αν παρακολουθήσουμε την πορεία των δημοσκοπήσεων αλλά και των εκλογικών αποτελεσμάτων τους τελευταίους μήνες, θα δούμε ότι τα δύο κόμματα, τα μεγάλα του κέντρου, που κυβερνούσαν επί δεκαετίες στη Γερμανία, χάνουν συνεχώς και ενισχύονται τα δύο άκρα.
2: Αυτά λοιπόν έλεγε χθες ο Παντελής στο δελτίο ειδήσεων του Open. Θα τον δείτε και σήμερα το βράδυ εκεί γύρω στις 12 στην εκπομπή Status Quo στο Open, που σήμερα ξεκινάμε για την καινούρια τηλεοπτική σεζόν. Και ενώ λοιπόν αυτά τα εκλογικά αποτέλεσμα δημιουργούν έντονο προβληματισμό σε κέντρα αποφάσεων, όχι μόνο στη Γυραιά Ήπειρο αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, αναβιώνουν σενάρια, παρά το γεγονός ότι διαψεύδονται συστηματικά από τη Μόσχα, αρχίζουν λοιπόν να διακινούνται σενάρια για ρωσική επίθεση στην Ευρώπη.
3: Υπάρχουν ενδείξεις ρωσικής επίθεσης που πλέον οι Ευρωπαίοι και τις εξετάζουν προσεκτικά και το λένε δημόσια. Ο Γιάννης Παλιούρας είναι κοντά μας. Τελευταία καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν αυτές οι προειδοποιήσεις. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από μυστικές υπηρεσίες αλλά και γενικότερα προειδοποιούν ότι έχει βρεθεί και ο χρόνος, ενδεχομένως έχει βρεθεί από ό,τι καταλαβαίνουμε και το μέρος, η τοποθεσία, το ευάλωτο σημείο του ΝΑΤΟ.
4: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν, όπως είπες, πληροφορίες από διευθυντές, από επικεφαλής υπηρεσιών πληροφοριών της Ευρώπης, οι οποίες κλείνουν σε ένα σημείο. Υπάρχει πιθανότητα για ρωσική επίθεση εντός μηνών και όχι ετών, όπως λένε χαρακτηριστικά. Και επίσης δίνουν και το σημείο. Ουσιαστικά πρόκειται για το σημείο το οποίο είναι το βόρειο τμήμα του ΝΑΤΟ. Είναι το τμήμα το οποίο συνδέει, αν θέλεις, την βόρεια πτέρυγα του ΝΑΤΟ με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο διάδρομος Σουβάλκι. 100 χιλιόμετρα μεταξύ Καλίνιγκρατ και Λευκορωσίας, τα οποία αν καταληφθούν από μια εχθρική δύναμη, ουσιαστικά όλες οι βαλτικές χώρες μετατρέπονται σε νησιά. Έχουν επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο, είτε μέσω Ρωσίας, είτε μέσω θαλάσσης.
3: Και οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται από την Τσεχία, Γιάννη.
4: Η πιο σαφής είναι από τον Τσέχο Διευθυντή των Υπηρεσιακών Υπηρεσιών, ο οποίος όχι απλά λέει ότι θα υπάρξει επίθεση, αλλά λέει και τη μεθοδολογία. Λέει, καταρχάς, προβοκάτσια, false flag, όπως ονομάζεται η επιχείρηση. Στη συνέχεια, περιορισμένη και το τονίζουν, χερσαία εισβολή, που ταιριάζει με το γεωγραφικό προφίλ της περιοχής αυτής. Και τρίτον, μια μαζική προσπάθεια επηρεασμού της κοινής γνώμης, κυρίως της Ευρωπαϊκής, αλλά γενικότερα της Δύσης.
2: Τώρα δηλαδή, με το που έχασε ο Μέρτς τις δημοτικές εκλογές, είναι αλήθεια, ή έστω τις περιφερειακές όπως λέγονται στο πολιτικό σύστημα της Γερμανίας, άρχισαν ξαφνικά τα σενάρια «θα κάνει ντου η αρκούδα».

θα κάνει ντου ο Ρώσος. Βεβαίως το γεγονός ότι η Ρωσία τα διαψεύδει όλα αυτά φαίνεται να περνάει απαρατήρητο.

0: Έτσι.
1: Βγήκε λοιπόν ένας Τσέχος, επικεφαλής μιας μυστικής υπηρεσίας, και λέει έτσι θα μας επιτεθούν οι Ρώσοι. Για βάλε τη συνέχεια του ρεπορτάζ του Γιάννη Παλιούρα, παλιός φίλος ο Γιάννης, πάντοτε καλά ενημερωμένος, την απειο άνθρωπος, αναμεταδίδει μια είδηση η οποία έτσι κι αλλιώς προκαλεί βεβαίως ενδιαφέρον, ασχέτως αν ταυτόχρονα διαψεύδεται από το Κρεμλίνο.
2: Μιας Ευρώπης που έχει κουραστεί από έναν τέτοιο πόλεμο και καταλαβαίνουμε ότι επομένως οι χώρες της Βαλτικής μπορεί να αποκοπούν από το υπόλοιπο ΝΑΤΟ. Αυτός είναι ο τόπος και δεν είναι τυχαίος. Παρατηρούμε μια κινητικότητα των Λευκορώσων σε αυτό το κομμάτι.
3: Πολύ σωστά. Οι Λευκορώσοι, αν δεν κάνω λάθος, πριν από τρεις μέρες ολοκλήρωσαν μια άσκηση ακριβώς στο σημείο, θα έλεγα, στο σημείο εξόρμησης για μια χερσαία εισβολή. Όπως είχαν ανακοινώσει, η άσκηση αφορούσε υπεράσπιση συνόρων και αντιμετώπιση ντρόουν. Οι μονάδες που μετήχανε ήταν μηχανοκίνητο πεζικό και πεταφραγισμένες ταξιαρχίες. Οι μονάδες οι οποίες είναι ελιγμού, εφόδου, και είναι μονάδες που δεν θέλεις να δεις να περνάνε τα σύνορά σου.
2: Ο πόλεμος της Ουκρανίας μας έχει δώσει διδάγματα, έχει δώσει όμως και στη Μόσχα διδάγματα, και εκεί έχουμε πολεμικές προετοιμασίες, Γιάννη.
3: Τουλάχιστον σύμφωνα με τους Ουκρανούς, γι' αυτό έχουμε μια επιφύλαξη αυτό, αλλά πάντως ουκρανικές πηγές επιμένουν ότι οι Ρώσοι έχουν ξεκινήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα.
1: Αυτά ακούγονται χθες για τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες προβλέπουν πόλεμο με τη Ρωσία. Θα εισβάλλει η αρκούδα.
4: Κοντά μας για αυτή τη συζήτηση ο κύριος Στρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος. Γεια σας, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Κοσονή, κύριε Καλέσιο. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας.
6: Λοιπόν, η ερώτηση είναι απλή και σαφής. Επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών της Ευρώπης, το δημοσιεύει ο Guardian σήμερα, φαντάζομαι το έχετε δει, προειδοποιούν ότι η Ρωσία όχι σε μάκρος χρόνου, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κάνει κάτι κατά της Ευρώπης. Και το... αυτό το λένε οι δυτικές υπηρεσίες, μυστικές υπηρεσίες. Αλλά έρχονται οι βαλτικές χώρες που είναι όμορες στη Ρωσία και λένε, ρε παιδιά, μην υπερβάλλετε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
5: Είχαμε την ίδια τη δήλωση του Προέδρου Πούτιν, και δήλωση όχι σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά στη συζήτηση που είχε με τον Πρόεδρο Τραμπ, όπου του δήλωσε ξεκάθαρα ότι η Ρωσία δεν έχει στόχο ούτε να προκαλέσει κάποιο επεισόδιο με τη Δύση, ούτε φυσικά να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ. Επομένως θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα είναι πολύ ξεκάθαρο, αν και πολλές φορές έχουμε ακούσει δηλώσεις, παραμονές ας πούμε της επίθεσης στην Ουκρανία, ακούγαμε δηλώσεις και πολλοί είχαμε πιστεί, μεταξύ των οποίων και εγώ, ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί στην Ουκρανία, όμως συνέβη. Τα ακούμε όλα αυτά, αλλά δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που βρίσκεται η Ρωσία, με τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει και στο έδαφος, στον πόλεμο με την Ουκρανία, να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο το οποίο θα προκαλέσει και εμπλοκή του ΝΑΤΟ.
1: Κοιτάξτε εκεί, Γερμανοί, πώς θα τα φέρετε βόλτα και αφήστε τις μυστικές υπηρεσίες και τα ντου, γιατί το πρόβλημα στην Ευρώπη πια, φίλες και φίλοι, και πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά, γίνεται όλο και μεγαλύτερο, και οι επιπτώσεις του και εδώ εγχωρίως δεν είναι αμελητές.
6: Μην αρχίσουμε να βάζουμε πάλι.
1: Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα στις 7:30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρα της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 2721087164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210 69 454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr. Shadow scars, call them
11: by name. Σε τελευταία στιγμή να παραμείνει στην Ελλάδα, να πραγματοποιήσει εδώ τις θεραπείες και δυστυχώς έπεσε στα χέρια τους.
12: Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Διαστάσεις χιονοστιβάδας λοιπόν παίρνουν οι καταγγελίες για το ιατρείο της Καρνεάδου. Στο Μέγκα μιλούν ασθενείς που πήγαν στο ιατρείο ξοδεύοντας μία περιουσία. Δέχτηκαν θεραπείες αμφιβόλων ιατρικών πρωτοκόλων. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Ενώ πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε για την διαφήμιση που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τα νανογυλαίκα.
13: Υπόσχονταν ότι μπορούσαν να θεραπεύσουν τα πάντα. Στην πραγματικότητα όμως έταζαν την ελπίδα η οποία κόστιζε ακριβά.
14: Μου είχε προτείνει να κάνουμε ενέσεις υποδιαλυτικές σε όλο το σώμα. Καταλήξαμε σε ένα πρόγραμμα εγώ και οι φίλοι μου μαζί σχεδόν στο 5.000, εμείς 2.000, το δικό μου 1.650.
13: Η γυναίκα, όπως καταγγέλει στο Μέγκα, πήγε στο ιατρείο μαζί με μια φίλη της. Ωστόσο, τα όσα της περιέγραψε ο γιατρός την έβαλαν σε σκέψη και γρήγορα κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά.
14: Μου έλεγε ότι δεν θα νιώσω τίποτα. Και μετά τους λέω τι συστατικό έχει και μου λέει έχει και πυρίτιο. Λέω το πυρίτιο τσούζει. Όχι, λέει, δεν χρειάζεται τίποτα, δεν θα τσούξει, δεν θα πονέσετε. Εγώ λύθια πήγα. Ευτυχώς δεν έκανα κάτι, σηκώθηκα και έφυγα. Σκεφτόμουν και έλεγα αυτός είναι απελπισμένος.
13: Την ώρα που οι χειρισμοί του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σε ό,τι αφορά το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου βρίσκονται στο μικροσκόπιο και της εισαγγελικής έρευνας, ο Ιατρικός Σύλλογος στέκεται στους τύπους επισημένοντας ότι δεν εντοπίστηκε καμία πρωτοκολλημένη καταγγελία για τους προφυλακισμένους γιατρούς. Ακόμα και η αναφορά γνωστού νεφρολόγου που διαπίστωσε ότι επιβαρύνθηκε η υγεία ασθενούς έπειτα από πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο, αγνοήθηκε επειδή δεν υποβλήθηκε εγγράφος.
15: Έχετε εντύπωση ότι εγώ φοβάμαι να το κάνω? Όταν με ρωτήσαν αν είχα υπόψη μου κάτι, είπα ναι, εγώ δεν μπορώ να το κρύψω. Είπα πέντε πρόβλημα, γιατί έκανα γράφω, γιατί εγγράφος πρέπει να κατέβω κάτω, να κόψω παράγοντα.
13: Ο Ιατρικός Σύλλογος, ωστόσο, παραδέχεται κάτι ακόμα. Ότι η ενημέρωση που έκανε η ίδια η κατηγορούμενη γιατρός μέσω του τιμολογίου που κοινοποίησε στις 23 Ιουλίου του 2026 για την απόκτηση μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έγινε αντιληπτή 45 περίπου ημέρες μετά, στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν επέστρεψε από την άδειά της η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διοικητικής Υπηρεσίας. Υγείας, η γιατρός που παρανομούσε έπρεπε να περιμένει έγκριση για να λειτουργήσει αυτό το μηχάνημα.
16: Όταν γνωστοποιείσαι ένα μηχάνημα στον οικείο ιατρικό σύλλογο, έως ότου λάβεις την έγκρισή του, δεν μπορείς να κάνεις χρήση του μηχανήματος που έχει γνωστοποιήσει. Πρέπει να περιμένει να σου δώσουν άδεια.
17: Ο ιατρικός σύλλογος και ο κύριος Πατούλης σαφώς και ήξερε και κάλυπτε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Κατήργησαν το σώμα επιθεωρητών ελεγκτών υγείας πρόνοια για να αφήσουν λιτό και ελεύθερο τον ιδιωτικό τομέα να κερδοσκοπήσει. Καταργούν τα ελεγκτικά σώματα που είχαν την ευθύνη να πάνε. Εδώ έχουμε μαφία state.
13: Στη Βουλή δεν έλειψε η ένταση έπειτα από αναφορά βουλευτή σε γυλαίκα που παλαιότερα διαφήμιζε ο Υπουργός Υγείας.
18: Σας ζήτησα να γίνει η χνηλάτιση για να προστατεύσουμε τον κόσμο. Εκμεταλλεύονται διάφοροι επώνυμοι τη ματαιοδοξία του κόσμου και τους πουλάνε νανογυλαίκα άλλος και ραλιφέ. Άλλος.
16: Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως? Πείτε, κύριε Γεωργιάδη, δεν είπα πουλήσει ένα νανογυλαίκα. Τι μου το πιτάτε και με βάζετε με τις κύριε αληφές? Ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτές πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Αυτό το γυλαίκο, το βγάλω όπως να το δείτε, αυτό το γυλαίκο είναι φτιαγμένο από αυτό το ειδικό υλικό.
13: Όλα αυτά την ώρα που οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν εάν αντίστοιχοι ελέγχοι έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 5 χρόνια και σε άλλα ιατρία ή κέντρα που εφαρμόζονται σύγχρονες αναγενετικές θεραπείες.
19: Το μπέρδεμα είναι μεγάλο. Βγήκε χθες στο Open ο Πολάκης και τι δεν είπε για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αυτά τα οποία γράφονται, αυτά τα οποία εδώ που τα λέμε και στο διαδίκτυο, του οποίου η αξιοπιστία δεν είναι πάντοτε δεδομένη. Το γεγονός παραμένει ότι τα τελευταία χρόνια όλη αυτή η ιδιωτική ιατρική αυτού του είδους έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν παρατράγουδα και πολλές φορές με τραγικά αποτελέσματα σαν αυτό του Μαζονάκη. οικονόμα είναι μεγάλη, αλλά κακά τα ψέματα και οι αφελείς, οι ματαιόδοξοι, οι ευκολόπιστοι, οι απελπισμένοι, οι πιεσμένοι, οι ψυχολογικά τέλος πάντων βρισκόμενοι σε μια δύσκολη κατάσταση είναι και αυτοί πολλοί και καταφεύγουν καταβάλλοντας μεγάλα ποσά σε τσαρλατάνους της υγείας.

0: Επόμενο είναι να υπάρχει και αντίστοιχη πολιτική αντιπαράθεση σε διάφορα τηλεοπτικά πλατό. Σκοτωμός έγινε χθες ανάμεσα στον Φαραντούρη και στη Σδούκου.
1: Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι της καλής κοινωνίας που εξέθρεψαν αυτά τα φαινόμενα και περνούσαν το κατόφλι των τζαρλατάνων αυτών, ναι, είναι αυτοί που κουνούν το δάχτυλο
2: στους εκατομμύρια συμπολίτες, κύριε Φαραντούρη,
1: στα εκατομμύρια συμπολίτες μας
2: που τους...
1: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου.
2: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ωραία.
1: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικό σύμβουλο. Εσείς είχατε τις αιτήσεις σε υπουργός.
2: Λοιπόν,
1: λίγο χαμηλότερα τα πια σε μένα. Όχι σε μένα.
3: Σε άγρια προσωπική αντιπαράθεση εξελίχθηκε η σύγκρουση της Αλεξάνδρας Σδούκου με τον Νικόλα Φαραντούρη στην εκπομπή του Open 10 παντού. Η φράση του κυρίου Φαραντούρη ότι η κυρία Σδούκου χαριεντίζονταν σε υπουργούς προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου και της ίδιας εκπροσώπου τύπου που ζητούν την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ.
4: Αναφέρθηκε σε μένα και στην επαγγελματική μου πορεία ως δημόσιας υπαλλήλου με σαφώς υποτιμητικό και σεξιστικό τρόπο, που αναπαράγει τα χειρότερα στερεότυπα και τις νοοτροπίες που ανήκουν στο μακρινό παρελθόν. Ο μόνος δρόμος πλέον είναι η αποπομπή του κύριου Φαραντούρη, η απομόνωση τέτοιων συμπεριφορών.
5: Όχι, δεν θα συνηθίσουμε το τέρας των προσωπικών επιθέσεων και της ανθρωποφαγίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης οφείλει να αντιδράσει, απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές.
3: Όλα ξεκίνησαν όταν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ισχυρίστηκε πως κυβερνητικοί παράγοντες είχαν σχέση με τσαρλατάνους της υγείας, με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας να τον καλεί να κατονομάσει τα πρόσωπα.
6: Ανώτατα κυβερνητικά στελέχη να εμπλέκονται σε αμφιλεγόμενης επιστημονικής επάρκειας δραστηριότητες.
2: Και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της κβαντικής ιατρικής.
1: Κυρία Σδούκου, δυστυχώς έχει πιάσει πάτο και λυπούμε για την αγαπητή κυρία Σδούκου.
3: Από τη μεριά του Νικόλας Φαραντούρης υποστηρίζει πως δέχθηκε πρώτος προσωπική επίθεση και πως σε καμία περίπτωση η τοποθέτησή του δεν είχε οποιαδήποτε προσωπική χρειά.
7: Απάντησα πολιτικά και μόνο στην κυρία Σδούκου. Ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χρειά όπως θέλει να υπενήσεται η κυρία Σδούκου. Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες.

0: Αυτός όμως ο οποίος χθες πραγματικά είπε και τι δεν είπε.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Οι δύο γιατροί το είχαν επισυνάψει στην αίτηση που είχαν υποβάλει για έγκριση μηχανήματος οζωνοθεραπείας.
5: 4 Σεπτεμβρίου. Γυρίζει η προϊσταμένη. Βλέπει, όπα λέει, τιμολόγιο. Τι είναι αυτό, παιδιά, λέει, ξέρεις, δεν είδα αυτό. Έχουν περάσει 40 μέρες.
6: Ναι.
5: Ξέρει ο ιατρικός σύλλογος επίσημα ότι υπάρχει τιμολόγιο αγοράς κατατεθειμένο από το ιατρείο. Ο έλεγχος τοποθετείται, λέει, συζητούν, εντός του Σεπτεμβρίου. Θα γίνει κάποια στιγμή.
7: Πρέπει να γίνει τηλεφωνικά η ερώτηση αν το μηχάνημα λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Και αν το μηχάνημα λειτουργεί, να αφαιρεθεί η άδεια του γιατρίου.
4: Ο Υπουργός Υγείας από τη Βουλή αναφέρθηκε στην αποκάλυψη του Open, λέγοντας ότι το μηχάνημα δεν θα έπρεπε να λειτουργεί με μια απλή γνωστοποίηση στον ιατρικό σύλλογο.
8: Η γνωστοποίηση δηλαδή δεν ενέχει θέση αδείας. Πρέπει να περιμένουν να σου δώσουν άδεια. Άρα κανονικά, κυρία Γάκα, αν ήταν σύνομη, θα έπρεπε να περιμένει τον ίσα και δεν τον περίμενε.
4: Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε τον Γιώργο Πατούλη ότι κάλυπτε το ιατρείο της Καρνεάδου γιατί συμμετέχει ο ίδιος σε εταιρείες αναγενετικής αισθητικής και ευεξίας μέσω της εταιρείας OMS Total Care, στην οποία ενώ αρχικά εμφανιζόταν ως πρόεδρος, μετά τις αντιδράσεις έγινε απλώς εταίρος σε ένα οδοντιατρείο στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η εν λόγω εταιρεία ήταν ο εκτελεστικός βραχίωνας της Ελιτούρ, που προωθεί τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα.
9: Η ηγεσία και ο ηγέτης του Ιατρικού Συλλόγου είναι βαθιά χωμένος μέσα σε αυτό το τζαρλ. Της αναγεννητικής ιατρικής, της ευεξίας και της μακροζωίας. Ακριβώς. Έχει συμφέροντα και τους καλύπτει. Μην με τρομοκρατείτε, κύριε Στραβελάκη.
5: Ο κρατός νομικός προειδοποιώ.
9: Λοιπόν, έχει συμφέροντα και τους καλύπτει και γι' αυτό το λόγο κάλυπτε και αυτό το ιατρείο των εγκληματιών.
4: Ο Παύλος Πολάκης κάνει μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στην εταιρεία με την Τέρμα, η οποία σύμφωνα με τον Γιώργο Πατούλη έχει ως αντικείμενο την πλαστική χειρουργική.
10: Πρόκειται για τον χώρο του παλαιού μου ορθοπαιδικού ιατρείου, τον οποίο αποφάσισα να μετατρέψω σε μια νέα ιατρική δομή. Το τμήμα της δερματολογίας, επιστημονικά υπεύθυνη, είναι έγκριτη δερματολόγος, μέλος συγγενικού μου περιβάλλοντος.
9: 26 Δευτέρου του 26 κάνει μια τροποποίηση καταστατικού, υπογράφει αυτός μόνος, ο Πατούλης είναι ο μέτοχος, ο 100%, ναι. Και μετατρέπει το ιατρείο, το ΙΚΕ, που είναι δερματολογικό και πλαστικής χειρουργικής, σε εταιρεία διαχείρισης κινήτων. Φορά που έχει πεθάνει ο Μαζονάκης, έχει βγει στη φόρα κι αυτός, ξανακάνει συνέλευση μετόχων και ξαναγυρίζει την εταιρεία ακινήτων σε ιατρείο. Τσέπλημα είναι τώρα, κύριε. Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε Στραβελάκη.
11: Πολλά αναφέρει ο κύριος Πολάκης. Μπορεί να πάει στην δικαιοσύνη αν έχει
0: οποιοδήποτε. Απάντηση, Κοντογιώργη.
11: Την ίδια δικαιοσύνη που, αν θυμάστε, ήθελε ο ίδιος ο κύριος Πολάκης να ελέγξει τους ορμούς του κράτους και τη δικαιοσύνη.
4: Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στην εκπομπή του Open Ωρα Ελλάδος με τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή, αναφέρθηκε ξανά στη Μαρία Καριστιανού και στην κβαντική ιατρική, που η ίδια δηλώνει στο βιογραφικό της, λέγοντας ότι θα ελεγχθεί από την ειδική πλατφόρμα MedWatch.
12: Μόλι το βάλω στην πλατφόρμα, όλα αυτά που διαφημίζει, θα χτυπήσουν στο πλατφόρμα. Δεν το κάνω εγώ επειδή
13: είναι παράνομη, κυρία Καριστιανού, δηλαδή.
12: Κυρία Καριστιανού, διαφημίζει κυβαντική ιατρική που δεν υπάρχει. Επίσης, είδα τόσο σαν και θα το κοιτάξω χθες, διαφημίζει και τη χρήση κάποιων μηχανημάτων που δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή, δεν θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί και αυτή όπως και όλοι άλλοι.
4: Σκληρή κριτική κατά τη λεγόμενη κυβαντική ιατρική άσκηση ο Παύλος Πολάκης.
9: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνο, ο κάθε εγκληματία, παίρνει μια κουβέντα και λέει κυβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση, παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
4: Τις αποκαλύψεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σχολίασε ο Σταμάτης Κραουνάκης.
14: Την προηγούμενη μέρα, το προηγούμενο βράδυ, εγώ με αυτό το πλάσμα μίλαγα στο τηλέφωνο μια μισή ώρα κανονικά. Και την επόμενη μέρα μαθαίνω ότι πέθανε. Αυτό, εκτός από ένα άμεσο σοκ που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος που είχα μια σχέση με το παιδί αυτό, είναι κάτι που δεν κατανοείται. Ο θάνατος ενός λαϊκού καλλιτέχνη, το ξαναλέω, αυτή τη στιγμή είναι η αφορμή να ανατιναχθεί στον αέρα ένα βρώμικο σύστημα το οποίο εδώ και δεκαετίες υπάρχει.
4: Ο υπνοθεραπευτής που έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό φωτογραφία.
0: Καταιγισμός αποκαλύψεων που από ό,τι φαίνεται αυτή η ιστορία θα συνεχίσει να μας απασχολεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Γιώργος Πατούλης, καταγγέλλεται ότι οι ιατρία στα οποία είναι εταίρος ασχολούνται με την δερματολογία, την πλαστική χειρουργική και την μακροζωία.

0: 26, τώρα που έχει πεθάνει ο Μαζονάκης, ξαναγυρίζει την εταιρεία ακινήτων σε ιατρείο, στην πρώτερη κατάσταση. Σε έπλημα είναι τώρα, κύριε, τι δεν καταλαβαίνετε.
1: Το Star επικοινώνησε με την Mediderma, αλλά προς το παρόν η εταιρεία δεν έχει απαντήσει. Ο κύριος Πατούλης έγραψε χθες στο Facebook ότι ούτε διαχειριστής είναι εκεί, ούτε επιστημονικός συνεργάτης, και σήμερα στην Αναλύτηνα είπε:
2: θα ασχοληθώ σε δεύτερο χρόνο με τον κύριο Πολάκη. Αυτή τη στιγμή ελέγχουμε τα στοιχεία για τις παρατυπίες που εντοπίστηκαν μέσω του MedWatch.
1: Το Star ρώτησε και τον Υπουργό Υγείας αν ήξερε για αυτά τα πίσω μπρος στο DNA της εταιρείας και αν αυτά δείχνουν κάτι.
3: Ο γνωστός Ηρακλής Πουαρό από την Κρήτη ξαναχτύπησε. Είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Πολάκης θα λογοδοτήσει το δικαστήριο, γιατί από ό,τι ξέρω ο κύριος Πατούλης θα του κάνει μήνυση.
1: Μεγάλη συζήτηση ξέσπασε και για τις τρεις εταιρείες με την επωνυμία OMS, μία στην Αθήνα και δύο στη Θεσσαλονίκη, με κοινό site. Ο κύριος Πατούλης παραδέχθηκε ότι είναι εταίρος κατά 50% στην εταιρεία της Αττικής που αφορά οδοντιατρίο, αλλά είπε ότι δεν έχει σχέση με τις εταιρείες στη Θεσσαλονίκη που ασχολούνται με την οδοντιατρική, την αισθητική και την μακροζωία. Ως το μεσημέρι της Πέμπτης εμφανιζόταν στην κοινή ιστοσελίδα ως πρόεδρος. Ξαφνικά από πρόεδρος σε κλινική αισθητικών επεμβάσεων εμφανίζεται ως απλώς εταίρος ενός οδοντιατρίου Αθηνών. Την Παρασκευή προστίθεται και η εξής διευκρίνηση.
4: Το ιατρείο στην Αθήνα λειτουργεί αποκλειστικά ως οδοντιατρείο.
2: Πρόκειται για διόρθωση σφαλμάτων και ανακριβών καταχωρήσεων της ιστοσελίδας.
5: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για την ιατρική κοινότητα. Πρέπει να γίνουν γρήγορα έλεγχοι σε όλα αυτά τα ιατρεία, να προχωρήσουν τα πειθαρχικά, να τιμωρηθούν οι ένοχοι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα.
6: Μήλος. Ματίνα Παγώνη, Γιώργος Πατούλης και ο Υπουργός Υγείας σε κοινή γραμμή, αλλά από την άλλη μεριά και οι αποκαλύψεις, αν όχι καταιγιστικές, είναι έντονες, τις περισσότερες φορές είναι τεκμηριωμένες, γιατί κακά τα ψέματα, αν ασχολείσαι με αυτού του είδους την ιατρική, δεν είσαι ρε παιδί μου γιατρός σε ένα νοσοκομείο, ξέρω εγώ, πρώτης γραμμής, να ασχολείσαι με τον απλό κόσμο, τα προβλήματά του. Πας και κοιτάς την ελίτ. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό κατά ανάγκη, αλλά την ίδια στιγμή, αν είσαι και πολιτικό πρόσωπο ή γενικότερα δημόσιο πρόσωπο, αυτό σου δίνει ένα στίγμα. Και λες τώρα, μπορείς τόσα χρόνια να είσαι πρόεδρος ενός φορέα ο οποίος πρέπει να κάνει και τους ελέγχους για να μην πεθαίνει ο κόσμος σε αυτά τα ιατρία, αλλά εκτός από πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου να ασκείς και μία ιατρική αυτού του είδους. Πάμε για διάλειμμα στις 8 και επανερχόμεθα. Don't jeopardize it all, we're hanging by a thread.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
10: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με

0: 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάβει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 97 11.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
0: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
8: Φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών νοσηλεύεται ο 27χρονος κατηγορούμενος για την δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Ο 25χρονος φέρει τραύμα στο στήθος, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες προκάλεσε ο ίδιος τον εαυτό του. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της 5ης. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν στον 76χρονο για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης και στην 29χρονη φίλη του για απλή συνέργεια, εξύβριση και απειλή μετά το περιστατικό στην Βουλιαγμένη που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 82χρονου. Αύριο οδηγούνται στον ακριτή. Ο 82χρονος υπέστη ανακοπή μετά από καυγά που είχαν για τις ξαπλώστρες. Ξεκινούν σήμερα τρίτη εργασία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό ζήτημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, που πραγματοποιεί συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για το θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Σαφή απάντηση για το αν τα κτίρια είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών, ζητούν με νέα ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Τάσος Νικολαίδης. Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η παραδοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου στην Ολομέλεια, ότι ουσιαστικά εκπροσωπεί το νέο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, Συμμαχία Ελλήνων. Για προσπάθεια νομοποίησης της Χρυσής Αυγής έκανε λόγο ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσότας, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας χαρακτήρισε απαράδεκτη την παρουσία και την εκπροσώπηση τέτοιων σχηματισμών στη Βουλή. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Στον καιρό, βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα. Σημαντική πτώση θερμοκρασίας, άνεμοι έως 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Με όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην πρόθεση ψήφου. Να δούμε στην πράξη όλα όσα συζητήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν μετριέται στο 24,3% από 24%.
1: 24,3% η Νέα Δημοκρατία στη χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η οποία παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Α. Ούτε καν ένας στους τέσσερις στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Και στο σημείο αυτό να σας θυμίσουμε ότι η ΑΛΚΟ είναι από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων οι οποίες δεν καταφεύγουν στο τέχνασμα της εκτίμησης ψήφου. Δεν επιστρατεύουν δηλαδή αλγορίθμους, δεν επιστρατεύουν, ας το πούμε έτσι, ολιγοντή δημοσιογραφικά και εντός εισαγωγικών, μαγειρέματα, προκειμένου να προσμετρήσουν τους αναποφάσεις τους σε ένα τελικό αποτέλεσμα αμφίβολης εγκυρότητος, δεδομένου ότι οι αναποφάσιστοι δεν είναι δυνατόν να αποφασίζουν, όχι οι ίδιοι, αλλά οι δημοσκόποι για αυτούς. Όταν λοιπόν το ερώτημα μπαίνει καθαρά και εξάστερα και είναι ένα και μοναδικό, τι θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές μεθαύριο, τότε 24,3% δηλώνει ότι θα ψήφιζε τη Νέα Δημοκρατία.

0: Και έχει ιδιαίτερη σημασία να ακούσετε το τελικό συμπέρασμα του Κώστα Παναγόπουλου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΛΚΟ, τη σούμα, θα έλεγε κανείς, το ζουμί, να το πούμε έτσι και πιο απλό ελληνικά, στο τέλος της χθεσινής παρουσίας του στο Δελτίο Ειδήσεων του Α.
1: Το τελευταίο που θέλω να σημειώσω είναι αυτό που είπες και εσύ. Έχουμε έναν υπερδιπλασιασμό του ποσοστού εκείνων που λένε θα ψηφίσω κάτι άλλο, ένα άλλο κόμμα. Να πω λοιπόν ότι το πρόσθετο ποσοστό εκεί, αυτό που οδήγησε στην άνοδο, έχει να κάνει με πολίτες που το 2023 είχαν ψηφίσει είτε Νέα Δημοκρατία είτε Σπαρτιάτες.
2: Μάλιστα.
1: Και να κάνω ένα συνολικό σχόλιο, Αντώνη, για να πω το εξής. Είμαστε στην αφετηρία.
2: Εδώ μέσα ψάχνουμε κάπου για να τα λέμε ανοιχτά τον κύριο Κασιδιάρη και τον κύριο Σαμαρά.
1: Σωστά.
2: Έτσι. Μάλιστα.
1: Είμαστε λοιπόν στην αφετηρία, αλλά έχουμε ένα χαρακτηριστικό που το ζήσαμε και παλιότερα. Πραγματοποιούμε δημοσκοπήσεις, αποτυπώνουμε μία εικόνα χωρίς να είναι σαφές ποια θα είναι ακόμα τα κόμματα τα οποία θα είναι στις επιλογές μας όταν ήρθε η ώρα της κάλπης.
2: Εντάξει, είναι πιο ξεκάθαρο πλέον, αλλά δεν τα έχουμε όλα στο τραπέζι.
1: Δεν είναι επισήμως.
2: Σωστό.
1: Και τα κόμματα που λείπουν, για να το πω έτσι, τα κόμματα που αναμένονται με βάση τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, κινούνται δεξιότερα του κέντρου. Κάτι που σημαίνει ότι είναι κρίσιμο το τι θα κάνουν, πώς θα εμφανιστούν και τι απήχηση θα έχουν. Όχι για να μας πούν ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα, αυτό να μου επιτρέψει να πω ότι είναι σαφές εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά γιατί το κρίσιμο ζητούμενο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι το ύψος του ποσοστού του πρώτου κόμματος. Και γι' αυτό θα κρίνουν πολλά αυτά τα αναμενόμενα κόμματα.
2: Και για να βγάλουμε ένα τελικό συμπέρασμα, ΔΕΘ πέρασε και δεν ακούμπησε, νομίζω, με εξαίρεση λίγο το ΠΑΣΟΚ.
1: Θα έλεγα ότι δεν άλλαξε τη συνολική εικόνα, μπορεί να είχαμε μικροδιαφοροποιήσεις, αλλά η εικόνα του πολιτικού σκηνικού δεν άλλαξε.
2: Άρα οι προσδοκίες όσων είχαν μεγάλες προσδοκίες, μάλλον διαψεύδονται.
0: Εδώ λοιπόν, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους, έχετε το ζουμί των όλων πολιτικών διαδραματισθέντων στην διάρκεια αυτού του Σεπτεμβρίου που σιγά σιγά απέρχεται. Θα θυμάστε πριν από μόλις 3 εβδομάδες από αυτό εδώ το μικρόφωνο, από εδώ, από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του σταθμού μας, σας λέγαμε όταν οικούγοντο διάφορα περί της παρουσίας του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, το πακέτο μέτρων, το καλάθι, το ύψος, τα δις, όλα αυτά τα οποία θα μοιράσει ο Πρωθυπουργός, σας λέγαμε ότι αυτό το καλάθι, αν επρόκειτο να το κρατήσετε εσείς, επιλέξτε ένα μικρό μέγεθος. Ανέβηκε λοιπόν, γιατί όλα αυτά που σας μεταδίδουμε τώρα συνέβησαν πριν από μερικές ημέρες στην ουσία, δηλαδή είπαμε 15-20 ημέρες πριν. Δεν είναι και τόσο παλιά ώστε να ξεχαστούν. Ανέβαινε λοιπόν στις αρχές του Σεπτέμβρη αυτού ο Μητσοτάκης επάνω και έλεγε «Είμαι πιο αισιόδοξος από ποτέ».
3: Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
0: Έτοιμος και αποφασισμένος και αισιόδοξος όσο ποτέ.

0: αισιόδοξος ότι θα έρθω και ένατη φορά στην ΔΕΘ του χρόνου, πρώτα ο Θεός, ως πρωθυπουργός.
1: Φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία, ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός.
0: Και προσδοκώ του χρόνου να ανέβω και ως ένατη. Έρχονται όμως στη συνέχεια οι μετρήσεις. Έρχεται το λεγόμενο ταμείο. Και το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο.
2: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, θετικά το 16,4.
0: Το 16,4 θετικά στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ την περασμένη εβδομάδα. Και ο έγκριτος δημοσιογράφος, ο Πολύπυρος, ο άνκορμαν του Δελτίου Ειδήσεων του Αντένα, ο Νίκος Χατζηνικολάου, λέει αυτό για τη ΔΕΘ.
2: Γενικά έχεις και εσύ την αίσθηση ότι η έκθεση Θεσσαλονίκης τελικά ήταν πολύ φασαρία για το τίποτα?
3: Πάντα έτσι δεν είναι, λίγο πολύ.
4: Δεν είναι κακό αυτό όμως.
3: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν
5: είναι. Θέμα να μην παραχάσεις εκεί. Ναι.
3: Εγώ βλέπω πάντως ότι και στην καταλληλότητα και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος είναι η πρώτη θέση είναι παιχνίδι για έναν. Έτσι, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι double score. Υπάρχει ξεκάθαρος δεύτερος, όπως και ξεκάθαρος τρίτος. Ο κύριος Μητσοτάκης, η κυρία Καϊστιανού καταστρέφεται.
5: Είναι,
3: και ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται.
5: Έχασε να πούμε σε 2,5 μήνες έχασε τη μισή της δύναμη.
0: Το άλλο συμπέρασμα όλων των δημοσκοπήσεων, οι οποίες από ό,τι φαίνεται ίσως αυτή τη βδομάδα ολοκληρωθούν με την εκκρεμούσα δημοσκόπηση στο Mega Channel με το Στράτο Φαναρά, αλλά όλες καταλήξαν στο συμπέρασμα, όπως το είπε χαρακτηριστικά ο Χατζηνικολάου, ότι ΔΕΘ πολύ φασαρία για το τίποτα, και ότι η Καριστιανού έχει πάρει οριστικά την κάτω βόλτα. Αυτό πιστοποιήθηκε και στην χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ.
2: Και από την άλλη μεριά, πολύ μεγάλη πτώση στην εκλογική επιρροή της Ελπίδας για τη Δημοκρατία σε σχέση με την προηγούμενη μας δημοσκόπηση αρχές καλοκαιριού, Αντώνη, χάνει το 60% περίπου της εκλογικής της επιρροής.
4: Κύριε Καριστιανού, είναι πλέον στο όριο του να μπει στη,
2: ναι,
4: στη Βουλή.
2: Έχουμε και αναποφάσεις της, βέβαια.
4: Έτσι,
2: αλλά, ναι,
4: αλλά από το 7,8
2: στο 3,1.
4: Θυμάμαι τις πρώτες δημοσκοπήσεις που τις έδιναν διψήφιο ποσοστό. Έτσι.
2: Βέβαια.
4: Από το διψήφιο στο 7,8 και από το 7,8 στο 3,1.
2: 60% μείωση.
4: Άρα, και βέβαια, δεν ξέρω αν αυτό σχετίζεται και με την έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν σχετίζεται και με την κουβέντα που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες και την αντιπαράθεση του τον κύριο Γεωργιάδη για την κβαντική ιατρική και πάει λέγοντας. Αλλά έχουμε μια διαρκή πτώση και σημαντική.
0: Όταν γίνεται αυτός ο χαμός με τις περίεργες ιατρικές, γκβαντικές, ξεγκβαντικές, και όταν έχεις ένα, ας το πούμε εντός εισαγωγικών και πάλι, βεβαρημένο παρελθόν σε άστοχες δηλώσεις, άμα βγαίνεις σε αυτή τη συγκυρία και υπερασπίζεσαι με πάθος την γκβαντική ιατρική, σημαίνει ότι από πολιτική δεν σκαμπάζεις τίποτα.

Στο σημείο αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε τα χθεσινά αποτελέσματα της προθέσεως ψήφου. Σας είπαμε στο 24% είναι η Δημοκρατία. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται και με τα άλλα κόμματα, τα οποία και αυτά διεκδικούν τη δική σας ψήφο και αντίστοιχες έδρες στο προσεχές βουλευτήριο.

0: Με όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην πρόθεση ψήφου. Να δούμε στην πράξη όλα όσα συζητήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν μετριέται στο 24,3% από 24%. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2 από 1,3%. Το ΠΑΣΟΚ στο 11,1 από 10,4. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,2 από 6,4. Η Ελληνική Λύση στο 6,4 από 6,7. Η Πλεύση Ελευθερίας, σωστά το λέω, όχι η Νίκη, στο 1,3 από 1,4. Η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,5 από 3,1. Το ΜΕΡΑ25 στο 2,6 από 2,2. Η Φωνή Λογικής στο 2,2 από 2,3. Η Νέα Αριστερά στο 0,7.
1: Οι Δημοκράτες.
0: Με συγχωρείς, οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη στο 0,7 από 1. Η
1: Ελπίδα
0: της κ. Καραστιανού στο 3,1 από 7,8. Να το σημειώσουμε αυτό, να το συζητήσουμε. Η Ελλάδα του κ. Τσίπρα στο 14,4 από 14,7. Άλλο κόμμα στο 6,9, και αυτό νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε. Και αναποφάσιστη στο 15,3%.
2: Να ξέρετε ότι αυτά τα αποτελέσματα τα οποία μετεδόθησαν χθες από την Άλκο είναι από τα πιο αξιόπιστα, είναι αυτά που αποτυπώνουν τη λεγόμενη και φωτογραφία της στιγμής, διότι είναι, ας το χρησιμοποιήσουμε ως έκφραση, παρθένα αποτελέσματα. Δηλαδή, ό,τι είπατε εσείς, αυτό κατέγραψε ο Παναγόπουλος. Και μετά δεν έκανε τις αναγωγές και όλα τα σχετικά που, όπως έχουμε πει, επαγγελματικός μπορεί με να είναι αποδεκτά, πολιτικός όμως σημαίνει ότι έχουν μία μεγάλη δόση αυθαιρεσίας. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν 24,3%, ούτε ένας στους τέσσερις δεν την ψηφίζει. Το ΠΑΣΟΚ μεταβίας πλησιάζει προς ένα διψήφιο, ή μάλλον έχει ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο του διψήφιου ποσοστού, είναι στο 11,1. Ο Τσίπρας κολλημένος έχει κοντά στο 15 και μάλιστα κάτω από αυτό το όριο, 14,4.

0: Δηλαδή, αν εξαιρέσει κανείς τη Νέα Δημοκρατία, τον Τσίπρα και το Πασόκ, όλοι οι άλλοι είναι σε μονοψήφια νούμερα και μάλιστα κανένας δεν ξεπερνάει το 6,5%. Πράγμα που σημαίνει ένας απόλυτος κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού. Με βάση τα αποτελέσματα της ΑΛΚΟ, εκτός Βουλής είναι η φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου. Οριακά μπαίνει μέσα η ελπίδα της Καριστιανού με 3,1, μετά μάλιστα από τα τελευταία παρατράγουδα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνει. Εκτός Βουλής σταθερά ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και ανέβηκε κάπως, αλλά το 2% σε ένα σκηνικό πολλώσεως πόρο απέχει από ένα ποσοστό που σου επιτρέπει να έχεις τις πολύτιμες από κάθε άποψη εδρούλες σου στο κοινοβούλιο και τις αντίστοιχες τηλεοπτικές εμφανίσεις.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.
6: Ακούσε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240 27270.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
14: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: ποιος από τους κυρίους Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα θεωρείται ότι είναι περισσότερο αξιόπιστος και θα εφαρμόσει όσα ανακοίνωσε. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει το 27%. Κανένας λέει το 40%, δεν ξέρω, δεν απαντώ. 6, εδώ νομίζω είναι η αποτύπωση της απογοήτευσης.
1: 27% ο Μητσοτάκης, οι άλλοι δύο είναι στο 14 και στο 12 και 40% ο κανένας. Και εδώ πια μιλάμε και για τροποντινά ποιοτικά μεγέθη. Μετά από όλα όσα έγιναν στην έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά από όλα όσα υπόθησαν, μετά από όλα όσα εγγράφησαν ή εσχολιάστησαν, έρχεται το Ταμείο και λέει, παιδιά, 27% μόλις, εγώ πιστεύω ότι είναι αξιόπιστα αυτά τα οποία ελέγχθησαν.
0: Ποιος από τους κυρίους Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα θεωρείται ότι είναι περισσότερο αξιόπιστος και θα εφαρμόσει όσα ανακοίνωσε? Ο κύριος Μητσοτάκης λέει το 27%. Κανένας λέει το 40%, δεν ξέρω, δεν απαντώ. 6, εδώ νομίζω είναι η αποτύπωση της απογοήτευσης.
1: 14,5 βγαίνει η αξιοπιστία του Τσίπρα και 12,5 βγαίνει η αξιοπιστία του Ανδρουλάκη.

0: Εκεί όμως που τα πράγματα είναι πραγματικά, θα έλεγε κανείς με μία δόση ίσως υπερβολής, για γέλια, είναι όταν μπαίνει το ερώτημα πόσο νομίζετε ότι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα σας ωφελήσουν. Δηλαδή θα δείτε, ρε παιδί μου, μία ωφέλεια, κάτι στη τσέπη σας, κάτι στον οικογενειακό προϋπολογισμό, κάτι σε τελική ανάλυση στην ίδια τη ζωούλα σας.
1: Πόσο θα λέγατε είναι το ερώτημα εδώ, ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός ωφελούν εσάς και την οικογένειά σας? Ωφελούν πολύ, λέει μόλις το 2%.
0: Το 2% λέει, παιδιά, αυτά τα οποία ανήγγειλε, εξήγηλε, παρουσίασε, διατύπωσε, επικοινώνησε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, με ωφελούν πολύ. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τον άκουσα, είδα ότι επιτέλους να κάτι που θα με ωφελήσει πολύ και ουσιαστικά. Εδώ, πρόεδρε, το ποσοστό είναι 2%. Όσο είναι και το δημοσκοπικό εύρημα στην πρόθεση ψήφου για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην πρόθεση ψήφου. Να δούμε στην πράξη όλα όσα συζητήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν μετριέται στο 24,3% από 24%. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2% από 1,3%.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%, ακριβώς το ποσοστό το οποίο πιστεύει ότι τον ωφελούν πάρα πολύ τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Αλλά το λέμε έτσι γιατί καμιά φορά και τα νούμερα, αν κανείς παιχνιδήσει μαζί τους, βγάζουν, θα έλεγε κανείς, και κάποιο γέλιο. Εκεί στο 2% είναι και οι εξαγγελίες του Θεοδωρικάκου για τις μειώσεις των τιμών σε κάποιους κωδικούς.
1: Το ερώτημα εδώ είναι, θα λέγατε ότι απέδωσε η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς? Και να δούμε τις απαντήσεις τώρα. Πολύ, λέει το 2%.
0: Το 2% λέει ότι πράγματι αυτές οι εξαγγελίες για μείωση των τιμών σε 1.000 τόσους κωδικούς απέδωσε.
2: Ενώ η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες και οι αλιφές.
0: Οι σάλτσες και οι αλιφές ήταν οι κατηγορίες οι οποίες είχαν τη μεγαλύτερη μείωση, και όλα αυτά που σας μεταδίδουμε δεν έγιναν σε κανένα μακρινό παρελθόν. Έγιναν σε αυτόν εδώ τον Σεπτέμβριο που διάγουμε, και τέλος πάντων είμαστε στην αρχή του τρίτου δεκαήμερου. Όλα δηλαδή αυτά έγιναν πριν από λίγες ημέρες. Σας ανακοίνωναν τα μέτρα.
3: Αντιμέτωποι με την ακρίβεια βρίσκονται οι καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν το μισθό τους να εξανεμίζεται τις πρώτες ημέρες κάθε μήνα. Οι μεσοσταθμικές μειώσεις που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση δεν αναμένεται να δώσουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, την ώρα που το ΜΕΓΑ εντόπισε περιπτώσεις ανατιμήσεων σε προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία.

0: και ασφαλώς καλό, και είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα το πράξει, την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς να εντείνει τους αυστηρούς ελέγχους στην αγορά, όπως κάναμε τους τελευταίους 20 μήνες επιβάλλοντας πρόστιμα 20 εκατομμυρίων ευρώ, να διασφαλίσει την εφαρμογή του νόμου υπέρ του συμφέροντος όλων των Ελλήνων πολιτών. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και πάλι τους συναδέλφους για τη συνεργασία.
1: Πώς μπορείτε και τα λέτε ρε όλα αυτά ρε. Πώς μπορείτε και τα λέτε. Αυτό λοιπόν ελέγχοντο πριν από λίγο καιρό, και μετά έγιναν αυτά τα οποία έγιναν. Και έρχεται ο Παναγόπουλος, μετράει, σου λέει ρε παιδιά, αυτές οι μειώσεις των τιμών πόσο απέδωσαν. Δηλαδή πόσο είστε ευχαριστημένοι. Διαπιστώσατε δηλαδή ότι υπάρχει μία απόδοση. Και απαντάει το 2%.
2: Το ερώτημα εδώ είναι, θα λέγατε ότι απέδωσε η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς. Και να δούμε τις απαντήσεις τώρα. Πολύ, λέει το 2%.
1: Πώς ωφεληθήκατε από τα μέτρα της ΔΕΘ που μόλις πριν από λίγες ημέρες εξήγηλε ο Μητσοτάκης.
2: Πόσο θα λέγατε, είναι το ερώτημα εδώ, ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός ωφελούν εσάς και την οικογένειά σας. Ωφελούν πολύ, λέει μόλις το 2%.

0: Για πάμε να ακούσουμε ένα συμπέρασμα από αυτά που είπε ο Κώστας Παναγόπουλος χθες στον Αλφα.
1: Με αυτά τα ποσοστά είναι προφανές ότι δεν παράγεται ούτε κοινωνικά ούτε πολιτικά κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι.
0: Τι να πει ο άνθρωπος όταν οι πολλοί ενθουσιασμένοι με τα μέτρα είναι κάτω από 3%. Είναι στο 2% και αυτό με τα βίας. Βάλ' τον πάλι τον Κώστα να τον ακούσουμε.
1: Με αυτά τα ποσοστά είναι προφανές ότι δεν παράγεται ούτε κοινωνικά ούτε πολιτικά κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι.
0: Δεν παράγεται τίποτα, τζίφος. Είναι αυτό που έλεγε και ο Χατζηνικολάου μόλις προχθές στην αντίστοιχη, στον αντίστοιχο θα έλεγε κανείς, σχολιασμό της δημοσκοπήσεως της ΜΑΡΚ, η οποία έγινε για τον Αντένα.
2: Φυσικά έχεις και εσύ την αίσθηση ότι η έκθεση Θεσσαλονίκης τελικά ήταν πολύ φασαρία για το τίποτα.
0: Πολύ φασαρία για το τίποτα.

0: Κάτι αντίστοιχο για τη ΔΕΘ είχε βρει και την Πέμπτη που μας πέρασε, δηλαδή πριν από 3-4 μέρες, και ο Δημήτρης Μαύρος για την MRB και για το δελτίο ειδήσεων του Open.
1: Πάμε να δούμε αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
0: Πολύ θετικά τα μέτρα, 6,7%.

0: Κυριάκου, τώρα τι άλλο σχολίασε χθες ο Κώστας.
1: Οι μισοί ψηφοφόροι από όσους είχαν εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές δηλώνουν λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι. Το οποίο ασφαλώς συνιστά ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα.
2: Άρα, εδώ η προσπάθεια για στροφή στην καθημερινότητα, για αλλαγή ατζέντας, για εμφάνιση έργου σε σημαντικά ζητήματα τα οποία αφορούν τον πολίτη, τουλάχιστον με βάση τις μετρήσεις δεν έχει αποδώσει.
1: Μέχρι σήμερα όχι. Το στίχημα εδώ για το κυβερνών κόμμα είναι από αυτό το 21% που λέει είμαστε λίγο ικανοποιημένοι, να δει πόσους, αν δεν μπορεί να τους μετακινήσει στο πολύ, τουλάχιστον πόσους θα πείσει να την ψηφίσουν, έστω επειδή δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
0: Τα πει όλα ο Κώστας με αυτή την ατάκα, με αυτό το σχόλιο, με αυτή την άποψη. Τα μέτρα λοιπόν δεν απέδωσαν. Τα μέτρα είχαν μηδενικό πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Iron gates and a silent throne, a kingdom lost. Και μετά ήρθε το Καστελόριζο. Μετά σου λέει ο Μητσοτάκης, που άλλου να ποντάρω αφού η ΔΕΘ δεν μου βγήκε. Πάμε μη τυχόν μου βγουν τα εθνικά μας θέματα. Είναι αυτό που λέμε δηλαδή, ότι τα εθνικά θέματα, η εξωτερική πολιτική της χώρας γίνεται και αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής σε μια περίοδο ιονή προεκλογική. Όχι δηλαδή ότι δεν υπάρχουν τα προβλήματα με την Τουρκία, ασφαλώς και υπάρχουν. Ο αναθεωρητισμός, η επιθετικότητα, η γείτον χώρα που μετακινεί και στρατεύματα κατά μήκος των μικρασιατικών παραλίων. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, παρά τα υπαρκτά αυτά γεγονότα, παρά την υπαρκτή απειλή για την οποία όλοι είμαστε ενήμεροι, και τέλος πάντων η κάθε κυβέρνηση πρέπει να λαμβάνει τα μέτρα της, ταυτόχρονα όμως είναι και ένα δέλεαρ για τον Πρωθυπουργό να το ρίξει στο τραπέζι της προεκλογικής εκστρατείας του, της προεκλογικής ρητορικής του, της προσπάθειας για να κερδίσει την πολυπόθητη τρίτη κυβερνητική θητεία, που όμως εδώ αυτά που βρήκε ο Κώστας δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά.
2: Στις εκλογές πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί μια τρίτη ευκαιρία διακυβέρνησης στον κύριο Μητσοτάκη ή να έχουμε αλλαγή διακυβέρνησης? Μια τρίτη ευκαιρία λέει το 25%.
0: Ένας στους τέσσερις λέει δώσ' του μία τρίτη ευκαιρία. Ένας στους τέσσερις. Και εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερη αξία να ακούσουμε το πολιτικό σχόλιο πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή στο 25% στον έναν στους τέσσερις που λέει, ρε παιδί μου, δώσ' του και μία τρίτη ευκαιρία. Είτε γιατί είναι μεγάλος και τρανός και σπουδαίος και μοναδικός, είτε γιατί δεν υπάρχει άλλος καλύτερος, είτε για τον έναν ή για τον άλλον ή και για τον παράλληλο λόγο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπε για το θέμα αυτό ο δημοσκόπος, όποιος έκανε την έρευνα που κατέληξε σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Έχει σημασία το ύψος του ποσοστού εκείνων που λένε ναι, θα δίναμε μια τρίτη ευκαιρία. Είναι λοιπόν 25%, δεν είναι υψηλό. Και να πω κάτι που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ανάμεσα στους αναποφάσεις τους, που θα τους δούμε σε λίγο τις δημοσκόπησεις, μόλις το 10% δηλώνει πρόθυμο να δώσει μια τρίτη ευκαιρία. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και θυμίζω ότι οι περισσότεροι αναποφάσιστοι είναι πολίτες που είχαν επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία το 2023.
0: Μαύρα μαντάτα. Κατάμαυρα. Όταν έχεις μόνον έναν στους τέσσερις, γιατί αυτά τα ποσοτικά μεγέθη και τα ποιοτικά είναι τα αυτό, γιατί αυτό βρίσκεται, θα το έλεγε κανείς, υβριδικό μέγεθος. Και τα ποιοτικά λοιπόν και τα ποσοτικά, όταν σου δείχνουν ότι δεν μπορείς να σπάσεις το φράγμα του ενός στους τέσσερις, οι οποίοι είτε σε πιστεύονται, είτε σου λένε «Α, κυβέρνα άλλα 4 χρόνια», είτε λένε ακόμα ότι θα σε ψηφίσουν, παρά το γεγονός ότι εδώ στην πρόθεση ψήφου το ποσοστό είναι και μια μονάδα κάτω από το 25. Σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι έχεις το 75%

0: μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κρίσης, συνεχιζόμενης. Και να πω εν παρόδου επίσης ότι δεν είναι η μόνη εικόνα κρίσης. Η χώρα βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη, όπως ανέφερα, και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση. Εισαγόμενη είναι η ακρίβεια στη στεγαστική επιβάρυνση, κύριε οικονόμου. Να το ρωτήσω και αυτό. Mm-hmm. Και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα που η Ελλάδα σημείωσε πρόσφατα και τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΣΑ και στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Είμαστε στον πάτο σε όλα.
1: Mm-hmm. Κύριε Κυρανάκη. Εδώ χρειάζεται μια απάντηση.
0: Και σε ό,τι αφορά τα πεπραγμένα. Ένα τελευταίο, συγγνώμη, σε ό,τι αφορά τα πεπραγμένα, επειδή κάνουμε έτσι κάπως εύκολες αναφορές αποσπασματικές σε ό,τι αφορά την περίοδο 15-19, να πω επίσης εμπαρόδο ότι με βάση τα δεδομένα της Ελστάτ και τη χρήση του μέσου αποπληθωριστή, 8 στα 10 εισοδηματικά στρώματα ενισχύθηκαν την περίοδο 15-19. Εκτός μνημονιακής περίοδου, οι πολίτες οι ίδιοι στις δημοσκοπήσεις απαντούν ότι ως προς την ακρίβεια ήταν καλύτερα. Εκτός αν διαψεύδουμε τους πολίτες. Από το 19 και μετά, εκτός μνημονιακής περίοδου, έχουμε αύξηση του δίκτυου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και έχουμε αύξηση σε ό,τι αφορά αυτά τα δεδομένα της ακρίβειας που
1: χειροτερέψατε, κύριε Κυρανάκη, τη χώρα λέει.
0: Συνολικά την ποιότητα.
1: Από το 19 μέχρι το 26, εδώ είπαμε για καταστροφή. Τι λέτε?
2: Κοιτάξτε.
0: Αφήστε τα. Μία καταστροφή είναι με ερμηνείες. Όπως τα είπα.
1: Όπως τα είπε η κυρία Κουφονικολάκη, χωρίς καταστροφή.
0: Όπως τα αισθάνεται ο κάθε πολίτης.
1: Το διαγράφω.
2: Νομίζω ότι ακόμα και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, κάνοντας αυτή την προσπάθεια να αλλάξει όνομα στο κόμμα του, να αλλάξει στελέχη. Βλέπω μια νέα επαγγελματία δίπλα μου εδώ, που πρώτη φορά έχουμε και την ευκαιρία να αντιπαρατεθούμε, η οποία μαζί με άλλα στελέχη συμβολίζουν αυτή την αλλαγή την οποία προσπαθεί να φέρει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος προσπαθεί να διαγράψει εκείνη τη μαύρη περίοδο για την Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα για την κυρία Κουφονικολάκου να υπερασπίζεται τα ανυπεράσπιστα. Γιατί οι πολίτες ξέρουν, θυμούνται, έχουν μνήμη. Θυμούνται τα ATM, θυμούνται τις απολύσεις. Θυμούνται τα λουκέτα.
1: Όλο με αυτό θα απαντάμε όμως, κύριε Κυρανάκη. Αυτό είναι το 15 που λέτε τώρα. Είμαστε στο 26.
0: Πείτε μας κάτι για 16.
2: Στο 26 λοιπόν.
1: Αυτά που λέτε έγιναν όλα. Καταστροφές, λουκέτα, το ένα τ' άλλο.
2: Και στο 26 λοιπόν, από το 19 μέχρι το 26, η οικονομία σε όλους τους δείκτες πηγαίνει καλύτερα. Προφανώς δεν ισχύει αυτό που λέει η κυρία Κουφονικολάκου, ότι είμαστε στον πάτο της Ευρώπης σε αγοραστική δύναμη. Έβγαλε τον πίνακα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρονικό.

0: Υπολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Χορηγός εκπομπής.
1: Μαζί στα θερανία
2: της ομάδας Βάλτερ Ματσάρη.
1: Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.bibliopolis.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.bibliopolis.gr.
3: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Λίγο συνεφιασμένη, αλλά καλημέρα.
2: A secret code?
1: No. 9 και 4 πρώτα λεπτά. Κανάλι ένα καλεμάτα στους 94 και 8 είστε συντονισμένοι. Πρωινή καρφίτσα στο μικρόφωνο, Ιωάννα Γουρνά μαζί μου, ο Άγγελος Μπουραντώνης. Και φυσικά στο πρώτο ημίωρο το βιβλίο χαρτοπολείο βιβλιοπολής. Νίκητα Ράτρια Αλφα είναι στο κέντρο της πόλης, είναι η εποχή του, είναι η εποχή που πρέπει να έχουν οι μικροί μαθητές αλλά και οι μεγάλοι μαθητές ό,τι χρειάζονται για μια νέα, όμορφη, υγιής σχολική χρονιά, εκπαιδευτική χρονιά, γιατί σε όλα αυτά συγκαταλέγονται φυσικά και οι εκπαιδευτικοί και οι φοιτητές και τα φροντιστήρια. Γι' αυτό και στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής θα βρείτε σε εξαιρετικές τιμές ξενόγλωσσα βιβλία και φυσικά θα βρείτε και όλα τα απαραίτητα βοηθήματα όλων των τάξεων. We don't need no thought control. Στέλνω μια τεράστια καλημέρα στη Μάνη. Λοιπόν, επανέρχομαι στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής για να σας πω ότι μπορείτε να κάνετε follow στα social media. Και μπορείτε επίσης να υποφεληθείτε από τις προσφορές του e-shop βιβλιοπωλής.gr.

0: Εάν είστε κάτοχοι κουπονιών ΔΥΠΑ και
1: ΟΠΕΚΑ,
0: μπορείτε να τα εξαργυρώσετε στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής. Μαζί μας επικοινωνείτε τηλεφωνικά 27 210 92 500. Μας ακούτε διαδικτυακά από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών. Και φυσικά κάνετε follow στα social media πληκτρολογώντας κανάλι Ανακαλεμάτας με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Τι θέλουμε, ναι, τι θέλουμε, αυτή τη νέα φοιτητική εστία και ορθά συζητά η Περιφέρεια και ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να δημιουργηθεί. Ελπίζουμε να είναι ένα κομμάτι το οποίο θα ευωδώσει πάρα πολύ σύντομα, διότι είναι άκρος απαραίτητη, μιας και τα κίνητα τα οποία διατίθενται κάθε χρόνο προς ενοικίαση σε φοιτητές μειώνονται. Και φυσικά γνωρίζουμε όλοι ότι σε όλη τη χώρα και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ενοίκια είναι δυσβάσταχτα για πάρα πολλές οικογένειες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά από αυτά τα παιδιά να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους και να σπουδάσουν. Άρα λοιπόν, ναι στις φοιτητικές εστίες, ναι σε αυτά τα έργα, όπως και στα έργα που αφορούν όλη την εκπαιδευτική
1: κοινότητα.
0: Μπράβο, αγόρι μου.

0: Εσύ έχεις να μας πεις κάτι, βάζουμε... για να μην μονοπολίσω εγώ.
1: Βάζουμε το χέρι στην τσέπη τώρα.
0: Για πες.
1: Είχαμε χθες συνάντηση του Περιφερειάρχη, του κυρίου Πτωχού, με τον Δήμαρχο Μεσίνης και τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, τον κύριο Αθανασόπουλο και τον κύριο Καρβέλα, για το δρόμο της Νέας Κορώνης με το Χωματερό. Έχουμε μια νέα χρηματοδότηση 900.000 ευρώ, τα οποία αυτά χρήματα θα διατεθούν για την βελτίωση του οδικού αυτού
0: άξονα.
1: Άξονα.
0: Αυτής της επαρχιακής οδού.

0: μου αρέσει ότι παραμένουμε νομοταγείς στη Μεσσηνία, διότι είχαμε 477 ελέγχους.
1: Για κράνος, ε.
0: Για κράνος.
1: Γενικώς για παραβάσεις.
0: Mm-hmm. Και είχαμε μόνο 19 παραβάσεις. Mm. Που σημαίνει ότι εντάξει, τουλάχιστον μαθαίνουμε οδηγική συμπεριφορά και ό,τι πρέπει να έχουμε πάνω μας.
2: Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack.
1: Επαναφέρει το θέμα της, των ανεξόφλητων λογαριασμών ή αν θέλετε των φορτωμένων λογαριασμών της ΔΕΙΑΚ και τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισε η Δημοτική Αρχή. Να προχωρήσει ως εισπρακτικός μηχανισμός αυτών των ποσών ο Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας, ο κύριος Σπύρος Χανδρινός, ο οποίος σύμφωνα με το δελτίο τύπου που μας έστειλε ζήτησε στην συνεδρίαση της λογοδοσίας από τη Δημοτική Αρχή να ξαναδεί αυτό το θέμα, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως το νερό είναι δημόσιο αγαθό και δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν να αμφισβητήσει το δημόσιο χαρακτήρα του. Τόνισε πως η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να είναι εισπρακτικός μηχανικός οργανισμός, ούτε απλώς υπάλληλος της κεντρικής εξουσίας. Το πρόστιμο που ψήφισε η Δημοτική Αρχή 50% προς τους πολίτες οι οποίοι έχουν οφειλές είναι υπέρογκο, όπως επίσης και το ότι οι λογαριασμοί αυτοί θα καταλήγουν στην ΑΔΕ που αυτός είναι πάγεται, λέω εγώ, μπλοκάρισμα πιθανών τραπεζικών λογαριασμών, αφαίρεσης ποσού από πιθανά χρήματα που μπορεί να υπάρχουν στους λογαριασμούς και πολλά πολλά άλλα.

0: Παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Τώρα που από ό,τι βλέπουμε ετοιμάζονται τα νέα γραφεία της ΔΕΙΑΚ στην Οδό Θουκυδίδου, θα μεταφερθούν.
0: Το κάνεις προς τον κύριο Καραγιάννη το ερώτημα, τον πρόεδρο?
1: Ναι, κάποια στιγμή θα το κάνω και live action.
0: Για πες.
1: Ένα χρονοδιάγραμμα περίπου μέχρι πότε θα είναι? Πότε θα έχουμε την μετεγκατάσταση των
0: γραφείων? Αυτό θα γίνει άμεσα, διότι θα πρέπει να να ξενικιαστεί, ας το πω έτσι, στη Λαϊκήν το κτίριο που αυτή τη στιγμή στεγάζεται η ΔΕΙΑΚ. Υπάρχει περιορισμένη χρονική διάρκεια. Γι' αυτό θα γίνει. Εσύ όμως τι πρόβλημα έχεις με αυτό?
1: Έχω ένα πρόβλημα.
0: Έχεις εργολαβία? Έχεις πάρει την εργολαβία και αγχώνεσαι? Θέλεις να πηγαίνεις μέχρι τη Θουκυδίδου, γιατί είναι και πολύ κοντά? Τι ακριβώς αναζητάς? Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο θίγει η Ελευθερία, η εφημερίδα. Και φυσικά είναι, ναι, η έλλειψη αποκατάστασης των ζημιών στον Ταΐγετο, εν όψη μάλιστα και ενός νέου χειμώνα με άγνωστες τις βουλές του καιρού. Και το Δήμο να δηλώνει πως περιμένει την κρατική επιχορήγηση. Μάλιστα. Αλλά επειδή είμαστε και σε περίοδο προεκλογική, κάτι μπορεί να αρχίσει να κινείται, παρόλο που έχουν περάσει 7 μήνες. Κάποιες ζημιές μένουν. Όπως ακριβώς προκλήθηκαν, χωρίς καμία παρέμβαση. Και για άλλη μία φορά, όπως λέει και στο άρθρο, αντιλαμβανόμαστε τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται ο κρατικός μηχανισμός, τουλάχιστον στον τομέα που είναι να πληρώσει. Γιατί στον τομέα που είναι να εισπράξει, λειτουργεί τάχιστα. Όταν είναι να βάλει ο ίδιος το χέρι στην τσέπη, κάπου εκεί χάνεται. Χάνεται λίγο το χρονικό περιθώριο που υπάρχει. Όμως, το πρώτο τραγουδάκι, με πολύ πολύ αγάπη, από την πρωινή καρφίτσα, σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες.

0: Ένα φιλί λοιπόν, Χαρίς Αλεξίου, και επειδή θα αλλάξω
1: γειτονιά. Θα φύγετε από τα παλιά.
0: Όχι, θα μείνω στα παλιά, γιατί είναι από τα παλιά τα οποία αναφέρθηκα και την προηγούμενη εβδομάδα και έχω αναφερθεί και στο παρελθόν, και δεν είναι άλλο, και το διαβάζω αυτή τη στιγμή στα παραπολιτικά.gr, είναι ένα θέμα το οποίο έχω θίξει. Και σύμφωνα λοιπόν και με τη στήλη Big Mouth, μιλάμε για ένα θέμα το οποίο συμπίπτει με τις εκλογές στη χώρα και είναι το σενάριο το οποίο ακούγεται όλο και περισσότερο, με την πρόωρη αποχώρηση της Christine Lagarde από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την αντικατάσταση του προσώπου της κυρίας Lagarde από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Η κυρία Lagarde είναι σίγουρο ότι θα αποχωρήσει.
0: Είναι σίγουρο ότι θα αποχωρήσει τον Οκτώβρη, που λύγει η θητεία της. Το ενδεχόμενο όμως να αποχωρήσει νωρίτερα και ήτη την άνοιξη του 2027 έρχεται σε άμεση σύνδεση με τις ελληνικές βουλευτικές εκλογές. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα το θέμα είναι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτιμήσει έναν υψηλόβαθμο ευρωπαϊκό θόκο ή μια τρίτη τετραετία στην κυβέρνηση της χώρας. Μέχρι τις μέχρι σήμερα δηλώσεις του βέβαια τίνει στο δεύτερο, αλλά το ζητούμενο είναι κατά πόσο θα βγουν τα κουκιά με τα ποσοστά τα οποία δίνουν οι δημοσκοπήσεις στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και κατά πόσο είναι εφικτό να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση στη χώρα με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί αν μπούμε στη διαδικασία συνεργασιών, που μάλλον αναγκαστικά θα μπούμε, δεν νομίζω ότι θα του βγει το αφήγημα. Οπότε προφανώς έχει και άλλη πόρτα ανοιχτή.
1: Πάντα.
0: Δεν είναι κακό αυτό.
1: Όχι. Μα δείτε, ο κύριος Μητσοτάκης θεωρείται...
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, βάλε μια ανωτελεία. Διόλου απίθανο να φύγει νωρίτερα η κυρία Lagarde, γιατί κάτι μου λέει πως πολύ σύντομα θα σκάσει το όνομά της. Συνέχισε. Ναι. Θα σκάσει άσχημα όμως.
1: Η κυρία Lagarde θα βάλει υποψήφια στις γαλλικές προεδρικές εκλογές.
0: Ναι,
1: το είχε πει.
0: Ναι, θα ταχθεί απέναντι
1: στη Le Pen.
0: Ακριβώς.
1: Θα έχουμε Le Pen και Lagarde από την άλλη μεριά. Όμως ο κύριος Μητσοτάκης
0: και το Μακρόν που θα τον έχουμε.
1: Ο Μανολάκης δεν μπορεί.
0: Στην αγκαλιά της συζύγου.
1: Της Μπριτζίτ.
0: Χαίρε μάχες που έχουν να γίνουν. Για πες.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης έχει όλο το πακέτο για να
0: The packet που
1: πάει
0: λέμε
1: στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένας πετυχημένος πολιτικός. Επί δύο
0: συνεχόμενες. Έτσι τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί και παρουσιάζεται η εικόνα του στην Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι.
0: Να το διευκρινίσουμε, γιατί στην Ελλάδα δεν είναι και όλοι, δεν χοροπηδούν και όλοι από τη χαρά τους.
1: Ναι. Είναι επί δύο συνεχόμενες θητείες.
0: Είναι όμως πολύ συνεργάσιμος εταίρος στις αποφάσεις της ΕΕ και της ΕΚΤΑΦ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή βαράμε τη σούζα μας, την προσοχή μας τη χτυπάμε. Γι' αυτό παίρνουμε και τα γαλόνια.
1: Και είναι ο μόνος Ευρωπαίος πρωθυπουργός που έχει κηρύξει πόλεμο στη Ρωσία.
0: Ναι, βέβαια, είναι και αυτό βλέπεις.
1: Το 22, παιδάκι.
0: Βέβαια, αυτό πάλι πως... Είναι η σούζα που λέγαμε. Ναι, προσοχή.
1: Εγώ αυτές τις σούζες τις φοβάμαι. Γι' αυτό μένω μακριά από τα δίκυκλα.
0: Και εγώ τις σούζες τις φοβάμαι, αλλά είναι και αυτές οι φορές που λες, αν δεν πάρω το ρίσκο, πώς θα είμαι σίγουρος ότι θα μου βγει.
1: Ναι, πάντως, αν υπολογίσουμε ότι τον Απρίλιο του 27 είναι οι γαλλικές εκλογές.
0: Ναι.
1: Εμάς να μην είναι Μάιο. Λέω το.
0: Είναι λίγο τσίκα αργά. Εσύ το πας λίγο μετά το Πάσχα.
1: Κάπου εκεί θα γίνει.
0: Ναι, λες.
1: Πιστεύω ναι, και από ό,τι
0: λες να την έχουμε κάνει την Ανάσταση, δηλαδή να έχουμε προλάβει.
1: Να μας πιάσει με τα αρνή.
0: Οκ, για πάμε τώρα τραγούδι διαφημίσεις και θα συνεχίσεις τη σκέψη σου και κράτησε έτσι αμέσως μετά. Σήμερα θα σας πάω με φιλιά γιατί είναι μουντός ο καιρός και θέλουμε γούτσου γούτσου, αγκαλίτσες και φιλάκια. Μας πιάνει ένα ψυχοπλακωματάκι.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
11: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
12: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
11: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
13: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
15: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
16: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
15: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
16: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
15: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
16: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
17: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
18: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας, συντονισμένη στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου είναι ο Άγγελος Μπουραντώνης και εδώ ήρθε η ώρα να ευχηθώ καλή σεζόν στον Κώστα και στη Μαρία και σε όλα τα παιδιά εκεί του Κώστα στην οικία Μπουρνιά που σήμερα ξανανοίγουν τις πόρτες του αγαπημένου χώρου εστίασης για το μεσημεριανό μας φαγητό. Τους εύχομαι υγεία, δύναμη και να συνεχίσουν όπως μόνο αυτοί ξέρουν να μας προσφέρουν αυτές τις εξαιρετικές γεύσεις, επιλέγοντας τα καλύτερα υλικά που απολαμβάνουμε καθημερινά. Εκεί στου Κώστα λοιπόν, που μπορούμε και διευκολυνόμεθα παίρνοντας το φαγητό μας ακόμη και σε πακέτο. Καλή σεζόν λοιπόν, καλή αρχή και θυμηθείτε πως είναι ένας χώρος που εκτός από το ότι τρώμε πολύ καλό φαγητό, περνάμε και πολύ όμορφα. Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ. Ναι, λοιπόν, ναι. Πρώτα απ' όλα να αφήσουμε λίγο την πολιτική, η οποία θα έρθει και πάλι στην κουβέντα μας, και να πούμε πως έχουμε την επιστροφή στην Ελλάδα 15 αρχαιοτήτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό από το 2022 σε 179. Η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, τόνισε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης. Τα αντικείμενα καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την προϊστορική έως την πρώιμη ρωμαϊκή περίοδο και περιλαμβάνουν σημαντικά ευρήματα όπως κυκλαδικά ιδόλια και χάλκινα πολεμικά αντικείμενα.

Έκτακτη είδηση έχουμε, λέγοντας πως στην Τουρκία υπάρχουν πυροβολισμοί έξω από Λύκειο και αναφορές για τραυματισμούς.

0: Επίσης έχουμε και τη δήλωση της Βρετανίας. Η οποία παρέχει στρατιωτική στήριξη στη Σαουδική Αραβία για την αντιμετώπιση επιθέσεων των Χούθη. Βρετανικά αεροσκάφη Voyager θα ανεφοδιάζουν σαουδαραβικά μαχητικά σε αμυντικές αποστολές. Ήδη έχει αναπτυχθεί το σύστημα Sky Sabre ή Sabre ή Sabre. Ή σε μπρε, ή όπως θέλετε, σε όποια γλώσσα το θέλετε. Σαμπρέλα, τέλος πάντων, είναι το ζητούμενο. Για να το πούμε στην ελληνική, την οποία παρέχει η Βρετανία στη Σαουδική Αραβία. Εσύ, θες να πεις για το πλαφόν του Αλέξη? Τι θέλει ο Αλέξης?
1: Το άκουσα το πρωί.
0: Ναι, 15... γιατί δεν έχεις προλάβει να το αναλύσεις? Τι ζητάει ο Αλέξης?
1: Όχι, είχε...
0: Με την Ελλάς του?
1: Από ό,τι διάβασα είπε 1,40
0: πλαφόν για το πετρέλαιο θέρμανσης, 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι. Είπε ότι υπάρχουν τρόποι να καταπολεμήσεις την ακρίβεια, αρκεί να το θες.
0: Και απευθυνότανε στον Πρωθυπουργό.
1: Πρωθυπουργό, βέβαια.
0: Λέγοντας πως θα πρέπει να δείξει ευελιξία, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το ΕΦΚΑ, που δίδεται συνήθως αρχικά.
1: Και μας δίνει η Ευρώπη το περιθώριο να το
0: και
1: κάνουμε.
0: Και μας δίνει. Ναι. Και να αφήσει εν ολίγης, λέει, αυτά τα επιδοματική πολιτική, η οποία δεν οδηγεί πουθενά.
1: Κάποτε.
0: Κάπου κάπως.
1: Άκουγα σε τηλεοπτικές εκπομπές πριν το 2020 να λένε: πώς θα ζούμε σε αυτό το κράτος? Σαν κομμουνιστές με τα κουπόνια. Αυτό μου θυμίζει όλη την ώρα όταν ακούω το επιδοματική πολιτική. Δεν μπορώ. Ή να μας πούν ότι είμαστε στη Σοβιετική Ένωση, τουλάχιστον να το βλέπουμε αλλιώς. Αλλά δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν ορισμένοι υπουργοί αν ακουστεί αυτό. Επίσης, επειδή μου έγινε αυτό το ερώτημα.
0: Μου γκρεύω λίγο, έτσι, δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
1: Ναι, το κατάλαβα. Είναι κώδικας.
0: Και όλοι οι ακροατές ταυτοχρόνως.
1: Ναι. Σαουδική Αραβία ονομάζεται το κράτος επειδή Σαουδ λέγεται η δυναστεία της Σαουδικής Αραβίας, η βασιλής. Γι' αυτό λέγεται Σαουδική. Είναι η Αραβία των Σαουδ.
0: Ναι.
1: Κάναμε και ενημέρωση. Γιατί ονομάζεται η Σαουδική Αραβία?
0: Πες μας τι άλλο θέλεις.
1: Έδωσε χθες συνέντευξη ο κύριος Πολάκης στο Open.
0: Για τον Γιώργο.
1: Για τον Γιώργο.
0: Για την κβαντική, την οποία υποστηρίζει η Μέρι.
1: Ναι, η κυρία Καριστιανού λέει ότι είναι κβαντική παιδίατρος. Και έδωσε, τέλος πάντων, ο κύριος Πολάκης την εξήγησή του σε αυτό. Είπε ότι η κβαντική ιατρική είναι μπιπ,
0: ναι,
1: μάντολες, χωρίς να πω το προηγούμενο. Και είπε ότι αυτό το κάνουν οι τσαρλατάνοι και οι εγκληματίες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τόπε.
1: Κβαντική ιατρική.
0: Ναι. Φυσική, βέβαια. Για κβαντική φυσική μιλούσε η κυρία Καριστιανού στο βιντεάκι της. Και όχι για κβαντική ιατρική.
1: Όχι, το είπε στη συνέντευξη στο Open. Στο κύριο Τσιγουρή.
0: Ο Πολάκης.
1: Όχι, η κυρία Καριστιανού.
0: Α.
1: Είπε ότι εμένα η ειδικότητά μου είναι κβαντική παιδιατρική πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Κβαντική. Και λέει ο κύριος Πολάκης, το μόνο κβαντικό που υπάρχει είναι η φυσική, δεν είναι η ιατρική.
0: Κλαρίνα, δηλαδή. Κλαρίνα.

0: Λένε για μένα, λένε για σένα, λένε για τους παρακάτω. Λοιπόν, τι έχουμε, ο Αραγατσή για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη ΣΥΠΑ.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, έτσι. Έφτασε χθες στη Νέα Υόρκη και θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι η πρώτη φορά που υψηλόβαθμος αξιωματούχος επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά το ξεκίνημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Και από τους ελάχιστους που επιβίωσαν υπουργούς,
0: ναι,
1: από την επίθεση.
0: Ισχύει και αυτό.

0: Έχεις κάτι άλλο να μας πεις?
1: Έχω να σας πω ότι εχθές έγινε η ανακοίνωση του κόμματος Κασιδιάρη.
0: Το είπα και εγώ βέβαια, αλλά στην άλλη εκπομπή. Για πες το.
1: Ναι. Ελλήνων Συμμαχία.
0: Το οποίο λέει έχει κατατεθεί ο φάκελος στον Άριο Πάγο από το 2025.
1: Βεβαίως. Και είχαμε και την πρώτη κοινοβουλευτική συμμαχία μεταξύ του κόμματος Κασιδιάρη μέσα στη Βουλή. Γιατί ένας από τους ανεξάρτητους βουλευτές, ο κύριος Μανούσος, που ήταν πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, δηλαδή του προηγούμενου κόμματος Κασιδιάρη, ανακοίνωσε ότι είναι εκπρόσωπος του κόμματος στο Κοινοβούλιο. Απευθείας πήρε το λόγο ο κύριος Καζαμίας, βουλευτής Πλεύσης Ελευθερίας, και κάλεσε σε κοινό μέτωπο όλες οι δυνάμεις του Κοινοβουλίου εναντίον της Χρυσής Αυγής. Ναι. Για να μην νομιμοποιούμε τη Χρυσή Αυγή ξανά, έτσι είπε ο κύριος Καζαμίας. Και μετά πήρε το λόγο και ο κύριος Κατσότης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που κάλεσε τον αρμόδιο υφυπουργό που ήταν μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου να τοποθετηθεί επί του θέματος. Τι ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε?
0: Ναι, και
1: ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Κατσότης

0: πρέπει οι ιδιοκτήτες να προσκομίσουν είτε δικαιολογητικά είτε να πληρώσουν αυτά τα οποία θα τους στείλει η ΑΔΕ. Στις 24 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη, θα απολογηθεί, πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα, την τελευταία γυναικοκτονία που βιώσαμε στη χώρα. Αποχαιρετώ τον Άγγελο Μπουραντώνη, του εύχομαι καλή συνέχεια. Πάω με τραγούδι σε διαφημίσεις και αμέσως μετά συνεχίζουμε εγώ και εσείς. Γεια σου, Άγγελε.
1: Bye bye.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί, εμείς εδώ.
1: 9 και 2 πρώτα λεπτά.
0: Ακριβώς. Yeah.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε.
8: Φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, 2ο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
9: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία Αλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
10: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν, στο τρίτο ημίωρο. Πρωινή καρφίτσα, συντονισμένη στο κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8 στα Ερτζιανά. Και φυσικά είναι το τρίτο ημίωρο που μας συντροφεύει το πιο σύγχρονο σέρβις αυτοκινήτων, που δεν είναι άλλο από του Σοκράτη Σάμιου, Νικολαό Πλαστήρα 32. Είναι στην πόλη της Καλαμάτας. Και όταν η εμπειρία, η τεχνογνωσία και ο άρτια τεχνολογικός εξοπλισμός ενώνονται, το αποτέλεσμα είναι το ιδανικό για εμάς όσον αφορά τη συντήρηση και την επισκευή του αυτοκινήτου μας. Γι' αυτό λοιπόν εμπιστευόμαστε το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι πάντοτε δίπλα μας. Αρκεί ένα τηλεφώνημα και έχουμε τη λύση και έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα μας. Νικολάου Πλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας.
14: Ανίκα is the area of a rectangle whose length is
13: Και πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το ημίωρο, γιατί από σήμερα αρχίζει η μία έντονη μεταβολή του καιρού. Βροχές, καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, δεν αποκλείονται ισχυρά φαινόμενα και πλημμυρικά επεισόδια. Οι περιοχές που αναμένεται να βρεθούν με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής είναι η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Χαλκιδική και η Εύβοια. Αλλά και εμείς εχθές στον Ταΐγετο δεν ήταν λίγο το νερό που έπεσε στην περιοχή. Είχαμε ένα έντονο φαινόμενο. Τοπικά ισχυρές καταιγίδες αναμένονται επίσης στην Ανατολική Μακεδονία, σε τμήματα της Θράκης, στη Νότια Χαλκιδική, τις Ποράδες, την Ανατολική και Βορειοανατολική Εύβοια, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, την Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στο Πύλιο, και προσοχή γιατί έχουμε βιώσει άσχημες καταστάσεις εκεί, καθώς και σε περιοχές του Θεσσαλικού Κάμπου, όπου και εκεί θυμόμαστε όλοι τι έφερε ο Ντάνιελ. Φαινόμενα αναμένονται ακόμη σε τμήματα της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς, πολύ τοπικά στα Επτάνησα, στη Βόρεια και Ανατολική Πελοπόννησο.

Φαίνεται πως μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των τεμπών με νέες καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Στο δικαστήριο αναμένεται και η Μαρία Καριστιανού για να καταθέσει ως μάρτυρας υποστήριξης της κατηγορίας μαζί με άλλους συγγενείς. Όλα αυτά σήμερα στη Λάρισα. Τρεις είναι οι νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας.

Και ενώ πλήττονται πάρα πολλά εργοστάσια ενέργειας, ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιοαγωγού, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής. Σύμφωνα με τη Λιβική Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Υπάρχει κίνδυνος να ανασταλεί η δραστηριότητα του διυλιστηρίου στη Ζαουίγια, οδηγώντας σε αύξηση του κόστους και την ανάγκη εισαγωγών καυσίμων. Όλα αυτά ενώ αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε το ντίζελ να έχει προσπεράσει την τιμή της αμόλυβδης, που συνεπάγεται να βρίσκεται στα ύψη και η χονδρική τιμή ρεύματος. Αυτά είχα να σας πω για αρχή του τρίτου ημιώρου.

0: ακούσε απόψε που σε χάνω.
1: Λοιπόν, και έχουμε τελευταία ενημέρωση, η οποία αφορά δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει πως θα πιέσει το Ζελένσκι σε μια κατηδίαν συνάντηση που θα έχουν στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να σταματήσει ο Ουκρανός Πρόεδρος να χτυπάει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings?
1: Ταυτόχρονα όμως έχουμε μία οξύτατη επίθεση κατά της Ουάσιγκτον από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, τον κύριο Μπακαΐ, σχετικά με την απόδοση ευθυνών από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών για την κατακόρυφη αύξηση των τιμών των καυσίμων με αφορμή το κλείσιμο στα στενά του Ορμούζ. Και λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Μπακαΐ ότι το 1939 ο Χίτλερ εμφάνιζε με αντίστοιχο τρόπο την εισβολή στην Πολωνία ως αμυντική ενέργεια, λέγοντας πως ακριβώς την ίδια τακτική ακολουθεί και ο κύριος Τραμπ, λέγοντας πως για ό,τι συμβαίνει φταίει το Ιράν, ενώ φέρει και ο ίδιος και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ευθύνη για αυτό που γίνεται.

όταν θα ξυπνήσω. Τελευταία ενημέρωση μιλάει για 101 δολάρια το πετρέλαιο και στα 74 ευρώ το φυσικό αέριο.

Πολύ ωραία η Ματούλα Ζαμάνη και πάμε να δούμε ότι και να πούμε πως η Υπουργή Εξωτερικών της G7 διαμηνύουν στους Χούθη ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις απειλές και τις επιθέσεις.

Όλα αυτά δημοσιοποιήθηκαν εχθές στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δηλώνοντας οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 ότι θα πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά, διότι εγκυμονή υπάρχει, εγκυμονούνται κίνδυνοι να ξεφύγει και να επεκταθεί περαιτέρω η σύγκρουση μεταξύ των χωρών, δίνοντας τεράστιο πλήγμα στο διεθνές εμπόριο και να δημιουργηθεί οικονομική αστάθεια σε παγκόσμια κλίμακα. Οι επικεφαλείς της διπλωματίας της G7 αξιώνουν ακόμη το Ιράν να σταματήσει να προμηθεύει με όπλα και να παρέχει υποστήριξη στο κίνημα των Χούθη. Προκειμένου να σταματήσουν όλες αυτές οι ενέργειες οι οποίες πλήττουν πολύ έντονα την ναυτιλία.

μουσικά θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή μας πρωινή καρφίτσα και θα πάμε λίγο πιο χαρούμενα.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθενης, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις. Έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
10: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
11: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: τέταρτο και τελευταίο ημίωρο πρωινή καρφίτσα. Για σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Παρέα με το Volcanoes Farm, το οποίο σήμερα θα σας πω πως είναι η ιδανική επιλογή για να επιλέξετε μοσχαράκι και να το κάνετε βραστό. Το σηκώνει λίγο ο καιρός, μιας που πέφτει η θερμοκρασία, ή πολύ απλά να το επισκεφτείτε και να επιλέξετε ένα από τα εξαιρετικά κρεατοσκευάσματα που θα βρείτε, δική σας προτίμησης και επιλογής, αλλά δικής τους παρασκευής και δημιουργίας.
1: Keep your hands off my stack. New car, caviar, full starting.
0: Το Volcanoes Farm θα το βρείτε Φαρών 150 στην πόλη της Καλαμάτας, και εκεί θα λάβετε την άψογη εξυπηρέτηση από τον Αλέξη και τον Ανδρέα. Γιατί το Volcanoes Farm είναι το κρεοπωλείο της καρδιάς μας, γιατί έχει τις καλύτερες τιμές, μιας που τα κρέατα είναι δικής τους παραγωγής και φυσικά η ποιότητα είναι απίστευτη, γιατί είναι ντόπια.

Μία πολύ δυσάρεστη είδηση από το αστυνομικό δελτίο, όπου είχαμε την απώλεια της ζωής ενός 54χρονου στο στρέφι Μεσσηνίας, όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Και εν τω μεταξύ, 4 οι νεκροί στην Ιαπωνία από τον τυφώνα Ντουτζουάν, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά, ξεπερνούν τις 45.000, έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.

Και τρίτο άτομο θεωρούν. Οι υπεύθυνοι της ελληνικής αστυνομίας ότι μπορεί να εμπλέκεται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό τουλάχιστον δημοσιοποίησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου. Οι έρευνες συνεχίζονται. Και θα δούμε αν υπάρχει και η εμπλοκή τρίτου ατόμου. Σήμερα, τελευταία μέρα για όσους δικαιούνται φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή.

η κυρία Κεραμέως μιλώντας για τη λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας, δήλωσε πως η Ελλάδα έχει αξιοζήλευτη πολιτική σταθερότητα και διπλάσια ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωζώνη. Αυτές είναι οι δηλώσεις της κυρίας Κεραμέως. Αναφέρθηκε φυσικά και στην αποκατάσταση της αδικίας με τις συντάξεις χειρίας, στην οποία προέβη η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο λίγο καιρό πριν.

Μάλιστα, αυτά είπε η κυρία Κεραμέως και εμείς τα παρακολουθούμε. Και φυσικά δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις το βιντεάκι του Αλέξη Τσίπρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Παλιό κόλπο του Τσίπρα να λέει εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος. Είχε αυξήσει τους φόρους σε όλα τα καύσιμα. Η απάντηση Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα.

Έχω δύο ειδήσεις οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Δεν είναι ευχάριστες, αλλά επειδή είμαι σίγουρη πως πάρα πολύ σύντομα θα επαναλάβουμε αυτή τη συζήτηση από τούτη εδώ την εκπομπή, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τουίκου μας. Τι δηλαδή γίνεται στον ελλαδικό χώρο. Και είχαμε χθες ένα καμπανάκι, το οποίο το διαβάσαμε όλοι. Λοιπόν, φαίνεται πως υπάρχει ένα αρνητικό πρόσημο σε δύο παραδοσιακά και κυρίως εξαγωγικά ελληνικά προϊόντα. Αυτά είναι η φέτα και οι ελιές που αφορούν και την περιοχή μας και είναι αυτό που παρουσίασαν εχθές στο συνέδριο που πραγματοποίησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων οι εκπρόσωποί τους. Μάλιστα όσον αφορά τη φέτα, διαβάσαμε όλοι τι είπε ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, ο κύριος Μιχάλης Σαράντης, ο οποίος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο τα υπάρχοντα αποθέματα της φέτας να μην είναι αρκετά ώστε να καλύψουν τη ζήτηση έως το τέλος του έτους, δίνοντας μάλιστα εκτόξευση στην τιμή του προϊόντος, και όλα αυτά διότι έχουμε τη μείωση λόγω της θανάτωσης που όλοι έχουμε διαβάσει στο παρελθόν, πολλών ζώων λόγω ευλογιάς. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχουμε μείωση παραγωγής. Ένα ήταν αυτό. Και μάλιστα ο κύριος Σαράντης μιλάει πως αναγκαστικά με τις αυξήσεις που πρόκειται να επέλθουν στο προϊόν, πολλοί καταναλωτές θα στραφούν στις απομιμήσεις, δηλαδή στα λευκά τυριά, διότι είναι πολύ διαφορετική η κατηγορία λευκό τυρί από τυρί pop φέτα. Τώρα όσον αφορά τις ελιές, εδώ είχαμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταποιητών, Τυποποιητών, Εξαγωγέων, Επιτραπέζιας Ελιάς, τον κύριο Ζούκα, ο οποίος δηλώνει ότι μετά από μία δεκαετία συνεχώς ανόδου των εξαγωγών Επιτραπέζιας Ελιάς, καταγράφηκε μείωση το πρώτο εξάμηνο, η οποία φαίνεται να συνεχίζεται και για το σύνολο της χρονιάς. Κύριες αιτίες του φρένου, οι δασμοί Τραμπ, η μείωση της αγοραστικής δύναμης των Γερμανών, αλλά και η απώλεια παραδοσιακών αγορών όπως η Αυστραλία από χώρες όπως η Αίγυπτος. Στην τελευταία περίπτωση είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η Ελλάδα κατήχε σχεδόν το 80% της αξίας των εισαγωγών επιτραπέζιας ελιάς στην Αυστραλία, η Αίγυπτος με υποδεέστερο και φθηνότερο προϊόν έχει καταφέρει να αυξήσει το μερίδιό της από 3,1 σε 17,5% μέσα σε 3 χρόνια. Τα παραπάνω σκηνικά έχουν φτάσει ήδη στα χωράφια ανά την Ελλάδα, καθώς οι παραγωγοί καλούνται να συλλέξουν τις ελιές τους χωρίς να γνωρίζουν τις τιμές που θα τις παραδώσουν. Ενώ σε περιπτώσεις που δημοσιοποιήθηκαν τιμές παραγωγού, αυτές είναι απογοητευτικές και πιθανόν κάτω από τα κόστη που έχουν πραγματοποιήσει μέσα στη χρονιά μαζί με το κόστος συλλογής. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο καθώς οι μεταποιητές διαθέτουν ακόμη υψηλά αποθέματα στις αποθήκες τους και δεν φαίνονται διατεθειμένοι να στοκάρουν περισσότερο εάν δεν δουν την ζήτηση να αυξάνεται ξανά. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την ελιά τύπου Χαλκιδικής διαθέτουν, όπως αναφέρει ο κύριος Ζούκας, τριπλάσια από τα συνήθεια αποθέματα προϊόν
που έχει αγοραστεί σε υψηλές τιμές πέρυσι και ακόμη δεν έχει απορροφηθεί από την αγορά. Και όλα αυτά έρχονται να συμπληρωθούν από τις δηλώσεις που έκανε σε ελβετική εφημερίδα ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φίλιπ Λέιν, ο οποίος λέει πως είναι άσχημα τα μαντάτα για τον πληθωρισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι η Ευρωζώνη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα πληθωρισμού. Που σημαίνει ότι βλέπουμε ένα δεύτερο κύμα αυξήσεων τιμών, όχι μόνο για το πετρέλαιο αλλά και για το φυσικό αέριο, που συνεπάγεται και για πάρα πολλά προϊόντα. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως χώρα και να στηρίξουμε πάρα πολύ την εσωτερική μας οικονομία, και το κράτος θα πρέπει επιτέλους να δει λίγο πώς μπορεί αυτό το σκηνικό το οποίο για το οποίο μιλάνε όλοι οι αρμόδιοι

0: διάφορα.
1: Χορηγός εκπομπής.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210.

0: 2-42-42.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πινδάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21135 και 21136.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
8: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
7: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
8: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
10: Φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervention.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρια Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρια Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρια Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
4: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρα της Κυλίτσα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
2: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
2: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
2: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Αποκλειστικά για φιλόζωους. Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Pull the car over! Pull over, now!
1: If you leave, don't come back.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον Κτέλ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
4: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
5: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
4: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
5: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69 454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Γεια σας παιδιά. Αλόχα guys and girls. Έτσι και να μάστε. Συννεφιασμένες και σε λίγο βροχερές. Οι καλημέρες μας, οι καλημέρο καλησπέρες μας. Οι χαιρετούρες μας εις την κοινή λογική.
1: Ακριβώς.
0: Και ραδιοφωνική εκπομπή Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Με την Ιωάννα Γουρνά.
0: Και την Ιωάννα Μαλούση. We are here.
1: Έτσι.
0: Ready.
1: Για τις επόμενες δύο ώρες.
0: Oui. Και φυσικά είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα.
1: Στους 94 και 8. Αλλά.
0: Αλλά και στο ngradio.gr. Hollywood. Για να μας ακούτε από παντού. Το δικό σας αγαπημένο web radio.
1: Και το δικό μας web radio της καρδιάς μας.
0: Το οποίο θα μας αναμεταδίδει καθημερινά. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Διαδικτυακά για όλους εσάς. Λίγο συνεφιασμένες είναι οι χαιρετούρες από την πόλη της Καλαμάτας.
1: Αλλά
0: ευτυχισμένες και
1: δημιουργικές.
0: Και εξοπλισμένες αλλά κατάνα. Επιτέλους μπόρεσα να το πω γιατί όλο πεταγότανε.
1: Μα δεν είναι. Με ξέρετε εμένα ρε παιδιά, δεν μπορώ. Την αφήνω, μιλάει λίγο. Πετάγω κι εγώ την αυτή μου τη σφινούλα μου και μετά ξανασυνεχίζουμε. Δηλαδή. Έτσι πάει.
0: Είναι
1: έτσι
0: θέμα σφίνας.
1: Σφίνας.
0: Άρα λοιπόν, εδώ είστε όλοι εσείς και μας ακούτε και διαδικτυακά και θα είμαστε ευτυχείς. Εάν δούμε πως μας κάνετε follow στη σελίδα της εκπομπής Ιωάννα στο τετράγωνο στο Facebook.
1: Καλώς.
0: Με ελληνικούς χαρακτήρες ή με λατινικούς στο Instagram για να μπορούμε να συνομιλούμε. Αυτό δεν σημαίνει, Γιώργο Κοντ, ότι πρέπει να μου στέλνεις 800 μηνύματα κάθε μέρα στην εκπομπή. Γιατί θα ενημερώσω τη Διονυσία που ακούει και ξέρεις ποιο θα είναι το επακόλουθο. Τεράστιες αγκαλιές στην πρωτεύουσα. Τεράστιες οι αγκαλιές και σε όλη τη Μεσσηνία. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε γιατί...
1: Γιατί το πήρες μονότερμα.
0: Γιατί είμαστε πανέτοιμες.
1: Ναι.
0: Αλλά σαμουράι.
1: Αλλά τα δημιουργικά της χεράκια έχουν έκπληξη. Έχουμε συνεντεύξεις πολύ σοβαρές αύριο. Και τα χεράκια της έχουν ήδη φτιάξει το προσχέδιο. Οπότε λοιπόν έχουμε πολύ σοβαρές δουλειές αύριο. Θα σας συμβούλευα να είστε συντονισμένοι στα social της εκπομπής το βραδάκι να δείτε ποιος θα είναι ο συνεντευξιαζόμενος. Δεν ξέρουμε αν τον έχουμε διαζώσει. Αλλά σίγουρα θα πάρουμε μια συνεντευξούλα η οποία θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε την 22η Σεπτεμβρίου, που έναν χαρακτήρα έχει ημέρα πολύ συλλεκτικό. Έχει ιστορία, έχει επιστήμη, έχει μουσική, έχει λιτισμό, έχει κινηματογράφο, έχει οικολογία και έναν μαλάκα. Λοιπόν. Σωστά ακούσατε, αλλά θα φτάσω και εκεί. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς.
0: Εγώ έλεγα να ξεκινήσεις από το τελευταίο να γλιτώσουμε το Εσουρού.
1: Το αφήνω.
0: Το Εσουρού.
1: Παιδιά του Εσουρού, περιμένετε, υπάρχει λόγος. Σήμερα λοιπόν...
0: Δεν είναι η κακιά λέξη.
1: Όχι, είναι ονομασία. Θα μου πεις ενδιαφέρουσα, θα σου πω έχεις δίκιο. Αλλά δεν πάβει να είναι μία ονομασία. Λοιπόν, ένα όνομα ο Φωκάς που δεν ακούς κάθε μέρα, σήμερα έχει την τιμητική του, οπότε αν γνωρίζετε κάποιο Φωκά σήμερα, δεν χρειάζεται να ψάξετε και δικαιολογία για να του στείλετε μήνυμα. Ή κάποιον που να έχει γενέθλια, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Άρα χρόνια πολλά Φωκά και μετά ζητήστε και να σε κεράσει και ένα καφεδάκι. Η ευγένεια να είναι αμοιβαία, έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι. Αν ακούσετε ηχητικά εφέ από πίσω, είναι η Αναστασία μας. Αναστασία μου. Λοιπόν, σήμερα είναι και η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Μια υπέροχη ιδέα. Η πόλη χωρίς αυτοκίνητα, λιγότερη κίνηση, λιγότερη ρύπανση, λιγότερος χώρος για περπάτημα. Εδώ βεβαίως στην Καλαμάτα, σε λίγο θα αρχίσει να ρίχνει καντάρια. Άρα λοιπόν, εντάξει, μπορείτε να το κάνετε και αύριο, έτσι. Κρατήστε την ιδέα. Λοιπόν, υπάρχει βέβαια και η ελληνική εκδοχή. Θα πάω χωρίς αυτοκίνητο, αν είναι μέχρι 50 μέτρα. Για παραπάνω παίρνουμε το αυτοκίνητο. γιατί η οικολογία είναι σημαντική, αλλά να μην το παρακάνουμε κιόλας. Λοιπόν, σήμερα είναι και η μέρα ελληνικού εμπορίου, οπότε μπορούμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο και να πάμε μια βόλτα στα μαγαζιά με τα πόδια και να γυρίσουμε με τρεις σακούλες, φίλοι μου. Οπότε έχουμε... και η μέρα των Χόμπιτ. Και εδώ 22 Σεπτεμβρίου μας λέει ουσιαστικά δεν χρειάζεται να είσαι ψηλός για να κάνεις μεγάλα πράγματα. Τα Χόμπιτ άλλωστε είναι μικρά στο ύψος αλλά τεράστια στην περιπέτεια. Και μεταξύ μας, έχουμε μέσα μας ένα Χόμπιτ. Ειδικά όταν έρθει η ώρα να σηκωθούμε από τον καναπέ και λέμε δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Λοιπόν, σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας. Μια σοβαρή διαταραχή ύπνου που μπορεί να προκαλέσει έντονη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και ευνίδια επεισόδια ύπνου. Και εδώ θα ξεκαθαρίσουμε κάτι. Άλλο να έχεις ναρκοληψία και άλλο να έχεις κοιμηθεί 4 ώρες επειδή έβλεπες σειρά μέχρι τις 2 το πρωί. Εντάξει, το δεύτερο δεν είναι ιατρικό φαινόμενο, είναι δική μας επιλογή. Και... Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου σήμερα. Ναι, πολύ σωστά. Ένα ζώο εντυπωσιακό, δυνατό και δυστυχώς απειλούμενο. Οπότε σήμερα, αν δείτε ρινόκερο, μην του πείτε πω, πω, τι κέρατο είναι αυτό. Δεν θα εκτιμήσει το χιούμορ. Και πάμε στα γεγονότα. Το 1912 καταπλέει στον ναύσταθμο το Δελφίνι, το πρώτο υποβρύχιο. Είμαι καλύτερα, όχι το Δελφίνι, το Δελφίν. Το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Επανήλθε η κυρία Γουρνά.
2: Επανήλθε και διαβάζει.
1: Μισό.
2: Θα διαβάσει.
1: Μπράβο, σε λίγο.
2: Και,
1: το
2: ναι.
1: Οποίο σημαίνει ότι από τότε η Ελλάδα είχε ήδη αποφασίσει ότι δεν φτάνει.
2: Ναι. Βροχερές οι καλημέρες και από την Αττική.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, παιδιά. Λοιπόν, θέλουμε και πλοία που εξαφανίζονται κάτω από τη θάλασσα. Το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο από τα Φιλαράκια. Και κάπου εκεί ξεκινά μια τηλεοπτική σχέση που θα κρατήσει χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, 14. 6 φίλοι, ένα καφέ, ένας καναπές και η μεγαλύτερη απόδειξη ότι μπορείς να περάσεις 10 χρόνια στην τηλεόραση χωρίς να αλλάξεις σχεδόν ποτέ τραπέζι.
2: Άλλο τελεία έχει το θεματάκι.
1: Έχω και λίγη συνέχεια, αλλά άμα θέλεις να πεις.
2: Όχι, παρακαλώ.
1: Α, να είστε καλά.
2: Μην σας διακόπτω.
1: Όχι, όχι, δεν πρέπει. Λοιπόν.
2: Ναι, το... και μετά αρχίζει και φουντώνει. Αφού πάει άκοπη, τρέχει.
1: Με
2: τρέχει.
1: Πάει.
2: Να σου πω κάτι, σπιντάρι.
1: Όχι.
2: Α.
1: Νομίζω ότι ο λόγος μου είναι σαφής.
2: Να σου πω, είναι θέμα Δαλάη Λάμα.
1: Είναι θέμα. Ναι.
2: Εντάξει.
1: Εγρήγορσης. Okay. Εγρήγορσης, διότι και η φωτογραφία το επισημαίνει.
2: Πάμε.
1: Το 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στους Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που αγωνίζεται για το NBA. Ιστορική στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ, γιατί κάποιος έπρεπε να ανοίξει την πόρτα. Και μετά ακολούθησαν και άλλοι. Λοιπόν, και φτάνουμε στο 2010. Εδώ θέλω την προσοχή σας και του Εσουρού την προσοχή. Μια τροπική καταιγίδα που έπληξε την Ιαπωνία είχε το όνομα Μαλάκας. Ναι, δεν είναι λάθος, δεν είναι φάρσα. Δεν το έγραψε κάποιος στο διαδίκτυο για να μας δουλέψει. Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός. Και έτσι ονομάστηκε και η καταιγίδα, η οποία μάλιστα αναμενόταν να εξελιχθεί σε τυφώνα. Εμείς πάντως, αν βλέπαμε στο χάρτη έρχεται ο μαλάκας, θα είχαμε ήδη φύγει. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μάικλ Φαραντέι, η τεράστια μορφή της φυσικής και της χημίας, η οποία ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, εργάστηκε στον ηλεκτρισμό και την ηλεκτρόλυση και έβαλε τη δική του σφραγίδα στην επιστήμη. Τόσο μεγάλη η συμβολή του που προς τη μήνυ του ονομάστηκε Φαραντ, η μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών. Με απλά λόγια για να τελειώσω. Μισό λεπτό.
2: Λέγω η μην.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Νίκ Κέιβ, έτσι.
2: Okay.
1: Λοιπόν, που ακούς δυο νότες και λες, ναι, αυτός είναι.
2: Ναι.
1: Και κλείνω με τον Γιάννη Νεγρεπόντι, στιχουργό, ποιητή και συγγραφέα από τους ανθρώπους που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στον ελληνικό λόγο και στο τραγούδι. Και τελικά, μερικοί άνθρωποι φεύγουν, αλλά οι λέξεις τους μένουν. Και κάπως έτσι, η σημερινή ημέρα έχει απ' όλα. Φωκάδες, χόμπι, τριγνόκερους, υποβρύχια, φιλαράκια, NBA, Faraday,
2: Σαμουράι,
1: μαλάκα. Λοιπόν, αν αυτό δεν λέγεται πολύ συλλεκτική ημέρα, δεν ξέρω τότε ποια θα είναι.

0: Η Ιωάννα κάτι σου έχω γράψει. Και πρέπει να το δεις.
1: Να το δω.
0: Γιατί πρέπει να βγούμε και πάλι στον αέρα. Λοιπόν.
1: Το είδα καλέ.
0: Α!
1: Το είχα δει καλέ.
0: Α!
1: Γιατί με προσβάλλεις ραδιοφωνικός.
0: Καλέ,
1: το είδα.
0: Ναι, αλλά δεν μου το έχεις μεταφέρει.
1: Μα το πήγα, το έδειχνα.
0: Αλλά δεν έβλεπες.
1: Όχι.
0: Δεν θέλει ούτε δικαιολόγια.
1: Έτσι. Παιδιά, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Παιδιά, είναι συγκινητικά τα μηνύματα. Δηλαδή, μου φτιάχνετε τη μέρα, τι να πω. Μας τη φτιάχνετε. Επί δύο. Αλλά ξέρεις, όταν είναι και εξής. Ιδιαίτερη είναι.
0: Ναι, είναι της πάστας φλόρας.
1: Είναι
0: όταν έχει και μία πάστα φλόρα είναι λίγο διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Γλυκένει.
1: Στέλιο, ήρθες, γεια σου.
0: Ήρεμα.
1: Γιατί θα πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Γιατί η χαρά θα πρέπει να έχει ηρεμία.
0: Γιατί μπορεί να έρθει ο τυφώνας.
1: Ας το τυφώνα. Ήτανε κατά κίθενες που θέλω να πάω εγώ από χθες.
0: Πάμε.
1: Ζώδια, παιδιά, σας το έχω. Παιδιά, θέλω να συντονιστείτε, θέλω να λάβετε θέσεις.
0: Ξέρετε, όλοι στο πρώτο ημίωρο δεν το αλλάζουμε. Σειρά.
1: Έχουμε σειρά.
0: Έχουμε σειρά, έχει ζώδια.
1: Έχει ζώδια. Βεβαίως, είχε και το που θα πάμε απόψε. Αλλά επειδή απόψε δεν έχουμε κάτι που να στραβάει έτσι λίγο την προσοχή, απόψε βγείτε
0: και
1: για...
0: Και επειδή θα έχουμε και...
1: Θα έχουμε. Θα έχουμε, θα ρίξει νεράκι. Να πάτε να φάτε με φίλους ή να πιείτε ποτάκι.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Καθίστε σπίτι σας διαφορετικά.
1: Διαφορετικά. Πάλι με φίλους και πάλι με ποτάκια.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Ή άμα δεν έχετε φίλους και ποτάκια, καθίστε με τα γατιά αγκαλιά. Ναι. Θα τα αντέχετε απόψε και την ψυχρούλα. Λοιπόν, τα ζώδια, παιδιά, με τη ματιά της Ιωάννας. Και των δύο Ιωάννων. Αλλά αυτή που τα λέει έτσι αυτό. Λοιπόν, ακούστε.
0: Ο Σπύρος από τη Χίο λέει: κυρία Ιωάννα Μαλούση, είστε εξαιρετική.
1: Σπύρο μου.
0: Σπύρο.
1: Σπύρο.
0: Την
1: αγάπη μου.
0: Όχι, υπάρχει και ένα σλογκανάκι με το Σπύρο. Από τους απαράδεκτους. Σπύρο, πότε θα γίνω εγώ μάνα.
1: Σπύρο.
0: Υπάρχει και αυτό.
1: Πράγμα που δεν σε αφορά. Αλλά εγώ έχω γίνει. 22 χρονών λέγεται.
0: Ο Φώτης Βερολίνο. Στις παραγωγούς Ιωάννα Μαλούση και Ιωάννα Γουρνά. Στο αιώνα την παράγκα θέλει τραγουδάκι.
1: Θέλει τραγουδάκι.
0: Γρηγόρης Μπιθικότσης.
1: Μπιθικό.
0: Άκου, Μπιθικοτσί. Μόνο στην ελληνική ταινία, φίλε. Φώτη, αντιλαμβάνομαι ότι είσαι μακριά και θέλεις Μπιθικοτσί. Αλλά άμα παίξουμε στο Καλαμάτα Μπιθικοτσί 12 και 20 θα κλείσουν τα ραδιόφωνα. Η κυρία Τζέννη από τη Σαντορίνη, για να διαβάζω εγώ τα μηνύματα.
1: Για κάντο.
0: Ναι. Την αγάπη της μας στέλνει.
1: Και εμείς τη δική μας.
0: Η Μέρη από τη Σάμο. Η Ιωάννα Γουρνά, είσαι κορυφή.
1: Γεια
0: σου, ακούμε κάθε μεσημέρι.
1: Γεια σου, ρε Ιωάννα
0: Φτού
1: Γουρνά.
0: Να μην με βατιάσετε.
1: Έτσι, να το βασκάνει.
0: Ο Αλέξης από τη Στοκχόλμη λέει: ωραία ατμόσφαιρα. Η αλήθεια είναι πως
1: έχουμε
0: είμαστε.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Μιχάλης από Θεσσαλονίκη. Τι ωραία διάθεση έχετε σήμερα, Ιωάννες.
1: Καλέ, κάθε μέρα είναι έτσι.
0: Εντάξει. Και άλλη απέτηση μουσική από τον Ανδρέα από την Κομωτινή. Σου υπόσχομαι ότι θα παίξει, επειδή είναι πολύ του εντέχνου. Και αυτή είναι λιγάκι η εκπομπή Τρέλα με Κορδέλα. Θα στην παίξω αύριο το πρωί στην πρωινή καρφίτσα. Τη μουσική σου επιλογή, αγαπητέ φίλε Ανδρέα από την Κομωτινή, διότι είναι Αλκίνος Ιωαννίδης, αγαπώ Αλκίνο Ιωαννίδη. Λίτσα Αθήνα. Την αγάπη της. Ανταποδίδουμε.
1: Ανταποδίδουμε.
0: Συνεχίζουμε.
1: Άρχισε να βρέχει.
0: Άρχισε.
1: Άρχισε.
0: Ναι, πέφτει, βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
1: Όχι, καθόλου.
0: Το βρέχει, τραγούδι.
1: Βρέχει
0: φωτιά.
1: Μα το ξέρω, αλλά τώρα θα βρέξει ζώδια.
0: Ζώδια.
1: Λοιπόν, κρυός.
0: Φιλιά, φωτογραφίες από την υπέροχη Κρήτη. Με πολύ ωραία κοκτέιλς μου έρχονται. Να το, στο δείχνω.
1: Το βλέπω.
0: Λοιπόν, και με πολύ ωραία θάλασσα.
1: Γιατί να ζηλεύουμε, ρε παιδιά.
0: Νότια Κρήτη. Την αγάπη μας στη Νότια Κρήτη. Και
1: στείλτε μας τις φωτογραφίες σας και εμείς χαιρόμαστε για εσάς. Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις φωτογραφίες τις υπέροχες.
1: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ.
0: Βουί.
1: Βουί.
0: Βουί είπα.
1: Βουί θα με βρει. Λοιπόν, κρυός, σήμερα θα δεις. Λοιπόν, λάθος, ξανά. Σήμερα θα πεις, δεν θα ασχοληθώ.
0: Θα πεις, θα δεις.
1: Σε πέντε λεπτά αργό. Σε πέντε λεπτά. Και πέντε λεπτά αργότερα. Θα έχεις ασχοληθεί, θα έχεις θυμώσει, θα έχεις κάνει ανάλυση και δεν θα έχεις. Μάλλον και θα έχεις ήδη φτιάξει και σχέδιο δράσης. Κρυός είσαι, όχι διακοσμητικό. Ταύρος. Σήμερα χρειάζεσαι ηρεμία, φαγητό, ανθρώπους που δεν θα σου αλλάξουν τελευταία στιγμή το πρόγραμμα.
0: Δεν το δέχομαι έτσι κι αλλιώς.
1: Αν κάποιος σου πει, αμόρε, αυθόρμητα το κανονίσαμε, θα του απαντήσεις με το βλέμμα. Και αυθόρμητα θα σε διαγράψω.
0: Πολύ ωραία απάντηση.
1: Λοιπόν, δίδυμος, έχεις κάτι να πεις. Μετά έχεις και κάτι άλλο να πεις.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, έτσι μας
1: μετά
0: ήρθε σήμερα.
1: Μετά θυμήθηκες κάτι που είχες ξεχάσει να πεις. Και κάπου εκεί ο άλλος έχει αρχίσει να αναρωτιέται αν παρακολουθεί podcast ή αν συμμετέχει κιόλας. Λοιπόν, καρκίνος, σήμερα θα προσπαθήσεις να μην τα παίρνεις όλα προσωπικά, θα τα πάρεις όμως. Απλώς αυτή τη φορά θα πεις ότι δεν τα πήρες. Και μετά θα τα αναλύεις στο μυαλό σου μέχρι το 2032. Λέων, δεν ζητάς πολλά. Θέλεις απλώς να σε προσέξουν, να σε εκτιμήσουν, να αναγνωρίσουν την αξία σου. Και αν γίνεται, να το κάνουν χωρίς να χρειαστεί να το ζητήσεις. Τόσο απλό. Και θα προσθέσω εγώ. Και τόσο δύσκολο. Παρθένος, σήμερα κάτι θα σε ενοχλήσει. Στον κόρακα. Δεν ξέρεις ακόμα τι, αλλά μην ανησυχείς. Μέχρι το μεσημέρι θα έχεις εντοπίσει το πρόβλημα, την αιτία. Τρεις εναλλακτικές λύσεις και ποιος φταίει.
0: Λοιπόν, αρκεί να μην φταίεις εσύ.
1: Όχι.
0: Κλασικά.
1: Ζυγός, θα χρειαστεί να πάρεις.
0: Συμπλήρωσα εγώ.
1: Συμπληρώνει το κορίτσι μου. Λοιπόν, ζυγός, θα χρειαστεί να πάρεις μια απόφαση. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Θα ζητήσεις γνώμη από δύο φίλους, θα ακούσεις τέσσερις απόψεις, θα τις ζυγίσεις όλες και τελικά θα πεις, θα το σκεφτώ. Σκορπιός. Δεν μιλάς πολύ. Αλήθεια, ε. Παρατηρείς. Αλήθεια, ε. Καταγράφεις. Έλα, ρε. Θυμάσαι. Ας τον κόρακα. Και κάποιος εκεί έξω νομίζει ότι ξέχασες αυτό που έκανε πριν από τρία χρόνια. Χαριτωμένο. Το ξώτησα. Σήμερα θέλεις ελευθερία, αλλαγή, περιπέτεια και κάτι να σε βγάλει από τη ρουτίνα.
0: Με τέτοιο καιρό κάτσε σπίτι σου.
1: Αν δεν μπορείς να φύγεις ταξίδι.
0: Έτσι.
1: Τουλάχιστον θα αλλάξεις διαδρομή για να πας στη δουλειά. Μικρό ταξίδι, μεγάλη υπόθεση. Έχω καιρός. Όλοι σου λένε χαλάρωσε. Θα αρχίσω τις γρήγορες. Εσύ ακούς, έχεις ακόμα μια υποχρέωση που δεν έχεις ολοκληρώσει. Κάτσε λίγο, πάρε μια ανάσα. Δεν θα καταρρεύσει ο κόσμος αν δεν τα κάνεις όλα σήμερα. Εγώ ναι, άστο. Υδροχός, θα έχεις μια ιδέα που κανείς δεν θα καταλάβει. Εσύ όμως θα είσαι κατενθουσιασμένος. Στο δικό σου κόσμο. Και κάπως έτσι ξεκινάνε είτε οι μεγάλες αλλαγές, είτε κάτι που μετά από δύο μέρες θα πεις, δεν ξέρω το παιδιά γιατί το σκέφτηκα αυτό. Λοιπόν, και ο ηχθής, ο αγαπημένος, σήμερα θα ζήσεις κάτι πολύ έντονα. Μπορεί να είναι μια κουβέντα, ένα τραγούδι, ένα βλέμμα, μια ανάμνηση. Ή μπορεί απλώς να είδες ένα βίντεο με ένα σκυλάκι και να συγκινήθηκες. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις. Πάντα. Αυτό.
0: Άστο.
1: Αυτό. Θέλεις να βάλεις κάτι.
0: Ναι.
1: Τι θα βάλεις, θα σου πω τι θα βάλεις. Θα βάλεις.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
10: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
9: Άλλαξα συνεργείο.
10: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
9: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
10: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
12: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
11: Τηλέφωνο 27240-27270.
13: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
15: Η ώρα είναι 12:30.
16: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
18: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
19: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
18: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
19: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
20: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
21: Κανάλι 1 Καλαμάτας.
0: και στο www.kanalina.gr.

0: Ακριβώς έτσι, in the city. Of Καλαμάτα.
1: Of Καλαμάτα.
0: Από το City Καλαμάτα λοιπόν. Και από το Center of Καλαμάτα.
1: Εντελώς όμως, πιο πολύ πεθαίνεις.
0: Δεύτερο ημίωρο, Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Με την Ιωάννα Γούρνα.
0: Και την Ιωάννα Μαλιούση. Και φυσικά στέλνουμε την αγάπη μας από το κέντρο της Καλαμάτας, γιατί ξέρουμε ότι μας ακούτε από όλο τον κόσμο διαδικτυακά, αλλά και στα Ερτζιανά. Εδώ είναι λοιπόν η Ιωάννη στο τετράγωνο. Για να συνεχίσουμε το δεύτερο ημίωρο, το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα είναι ιδιαίτερο.
1: Έχω λίγα ζωδιάκια ακόμα.
0: Α, ναι.
1: Έχω, ναι.
0: Για πες.
1: Για τους ξεροκέφαλους. Σου θυμίζει κάτι?
0: Όχι.
1: Θα σου θυμίσει λίγο. Λοιπόν, η πιο ξεροκέφαλη του ζωδιακού, θέλω την προσοχή σας. Ο κριός είναι ο πρώτος. Δεν είναι ξεροκέφαλος ο κριός. Απλώς έχει αποφασίσει ότι έχει δίκιο. Και το ότι όλοι οι υπόλοιποι διαφωνούν είναι μια λεπτομέρεια που δεν θα του επιτρέψει να. Δεν θα του επηρεάσει την άποψή του. Θα το κάνω όπως θέλω, λέει. Τελεία. Και να του πεις, μα δεν γίνεται. Τώρα έγινε μόλις προσωπική πρόκληση. Το νου σας με τους κρύους. Ταύρος. Ο Ταύρος δεν αλλάζει γνώμη. Ακούστε με λίγο. Αλλά, γιατί εγώ έχω εμπεριστατωμένη άποψη. Αλλάζει ολόκληρος ο κόσμος γύρω του μέχρι να ταιριάξει με τη γνώμη του. Μπορεί να του παρουσιάσει στοιχεία. Από εκεί ακούτε ηχητικά εφέ. Γιατί, ναι. Μπορεί να του παρουσιάσει στοιχεία, αποδείξεις, επιχειρήματα, γραφήματα και μάρτυρες. Θα σε ακούσει προσεκτικά και θα πει ναι, αλλά εγώ δεν το βλέπω έτσι. Και τελείωσε η συνεδρία. Ο Λέων. Κι άλλο γνώριμο. Ο Λέων μπορεί να παραδειχθεί ότι έκανε λάθος, αλλά πρόσεξε.
0: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα εσύ βρήκες το ζώδιο μου και τον οροσκόπο μου ως ξεροκέφαλο?
1: Αλήθεια τώρα το λες αυτό? Και θέλεις να απαντήσω και με ειλικρίνεια που με χαρακτηρίζει κιόλας?
0: Ναι.
1: Πιο ξεροκέφαλη πεθαίνεις.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ.
1: Αυτό. Λοιπόν, αφού ήθελες ειλικρίνεια.
0: Ναι, ναι.
1: Ήθελες να το ακούσεις.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έτσι ταιριάζει με την ατμόσφαιρα του καιρού εδώ, την βροχερή. Λοιπόν, καθαρίζω το λαιμό και λέω. Ο Λέων μπορεί να παραδεχθεί ότι έκανε λάθος. Σας το ξαναείπα. Αρκεί να μην είναι μπροστά σε κόσμο. Ρε, και να είναι μπροστά σε κόσμο. Και αρκεί να μην χρειαστεί να πει τη λέξη λάθος. Προτιμά κάτι πιο κομψό. Εντάξει, ίσως δεν το διαχειρίστηκα ακριβώς όπως έπρεπε. Μετάφραση. Έκανα αυτό που ήθελα και θα το ξαναέκανα. Σωστός. Τέλος. Σκορπιός. Ο Σκορπιός δεν επιμένει. Θυμάται. Και όταν έχει αποφασίσει κάτι, δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη επειδή του είπες. Μωρή, τώρα πάμε παρακάτω. Πιο παρακάτω. Υπάρχει ιστορικό εδώ. Υπάρχουν δεδομένα. Υπάρχουν αποδείξεις. Και κυρίως υπάρχει μνήμη. Τώρα θα σας πω για τον εγώκερο. Ο εγώκερος δεν είναι ξεροκέφαλος, είναι συνεπής στις αποφάσεις του. Μ' αρέσει. Αυτό θα σου πει. Και αυτό μ' αρέσει. Και θα το πει με τέτοια σοβαρότητα που για ένα δευτερόλεπτο θα αναρωτηθείς αν έχεις άδικο. Δεν έχει σημασία αν έχεις δίκιο. Έχει σημασία το τι εκείνος έχει αποφασίσει.
0: Αυτά είναι.
1: Υδροχόος. Το τελευταίο. Το καλύτερο με τον υδροχόο είναι ότι μπορεί να σου πει δεν είμαι ξεροκέφαλος. Εντάξει. Και μετά να περάσει μισή ώρα εξηγώντας σου γιατί. Εξηγώντας σου, προσέξτε το, γιατί η δική του άποψη είναι απολύτως λογική και η δική σου προϊόν κοινωνικής προπαγάνδας. Ο τελικός λοιπόν, αν βάλεις κρυό, ταύρο, λέοντα, σκορπιό και εγώκερο στο ίδιο δωμάτιο και του ζητήσεις να αποφασίσουν πού θα πάτε για φαγητό. Δεν θα πάτε για φαγητό. Θα μείνετε νηστικοί. Τελεία και παύλα. Σας ευχαριστώ που με ακούσετε.
0: Πες μου, σε ποιο από αυτά τα ζώδια έχεις προσωπική άποψη εκτός από τον Ταύρο και τον Λέοντα, γιατί ξέρω την άποψή σου.
1: Τον Ταύρο καιρό, γιατί είμαι εγώ. Και τον Σκορπιό.
0: Αυτό ήθελα. Με κάλυψες απόλυτα.
1: Έχω και για άλλα, αλλά δεν είναι μέσα στην ομάδα.
0: Ορκίσου.
1: Ορκίζομαι.
0: Ορκίσου.
1: Δεν θα χωρίσουμε ποτέ.
0: Και ότι δεν με αλλάζεις με κανένα άλλο ζώδιο.
1: Με τίποτα.
0: Κάθε μέρα ότι θες να είσαι μαζί μου.
1: Μόνο.
0: Και ότι δεν σου δίνω περιθώριο να έχεις άλλη άποψη.
1: Με το χέρι στην καρδιά σε όλα.

0: ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ.
1: Ορκίζεσαι?
0: Oui. Ορκίζομαι.
1: Το ότι του μου το λες το oui σήμερα από το πρωί.
0: Ή στην γαλλική.
1: Δεν έχομαι εντυπωσιάζει και με εκπλήσει.
0: Πάντως ορκίστηκα.
1: Εντάξει, δεκτός όρκος.

0: Πάμε να δούμε περιοχές.
1: Όχι.
0: Τι θες?
1: Θα σε πάω στη μόδα.
0: Εντάξει, να αλλάξουμε λίγο στυλ, να το αφήσουμε τη μόδα για το επόμενο.
1: Εγώ την αφήνω για
0: να
1: όποτε
0: να έχει
1: θέλεις.
0: Αρχίσει η βροχούλα καλύτερα.
1: Έτσι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λες? Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλει το κορίτσι μου. Θέλω να μου πεις, πού θέλεις να σε πάω.
0: Θέλω να με πας σε φθινοπορεινές εκδρομές.
1: Μωρέ, θα σε πάω.
0: Βλέποντας αυτό τον καιρό, θα ήθελα πάρα πολύ να μου προτείνεις.
1: Να σου προτείνω.
0: Και επειδή είμαι και σε mood φθινοπορεινός
1: διακοπών. Είσαι.
0: Είμαι.
1: Να δω πότε θα τη πα. Εγώ μια Αθήνα ξέρω ότι θα με πα.
0: Θα σε πάω. Αυτή είναι δεδομένη.
1: Ωραία. Πέραν από την Αθήνα δεν έχω κάτι στο μυαλό μου.
0: Άμα θέλεις θα σε πάω άλλη μία που έχω ήδη κανονίσει περίπου προς το τέλος Οκτωβρίου.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Φύγαμε.
0: Έτσι. Θα σε πάρω μαζί μου.
1: Μια μέρα πριν. Να ξέρω μονάχα να πάρω δύο πραγματάκια.
0: Δεν θα πάρεις τίποτα.
1: Δεν θα πάω. Εγώ, για μένα μιλάς.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να είναι μονοήμερη.
1: Εντάξει, θα πάρω.
0: Είναι συνεδριακού χαρακτήρα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, τέσσερις καστροπολιτείες. Έχεις κάτι καλύτερο?
0: Όχι.
1: Δεν έχεις.
0: Λοιπόν, δεν έχω.
1: Τέσσερις καστροπολιτείες της Ελλάδας για φθινοπορεινές εκδρομές. Λοιπόν, με άρωμα ιστορίες, βασικά, ατμοσφαιρικές, ελληνικές καστροπολιτείες. Λοιπόν, μια υπέροχη ιδέα είναι αυτή τώρα για τις αποδράσεις του φθινοπόρου, για όσους τους αρέσει το φθινόπωρο. Λοιπόν, όταν περνάς τις πύλες τους, θα το καταλάβετε και παρακάτω. Είναι σαν να μπαίνεις σε μια χρονομηχανή, να χάνεσαι στην ιστορία του τόπου. Κάστρο, τείχη, λαβύρινθη, λιθόστρωτα, καλλιτερίμια, παλάτια, αρχοντικά και εκκλησίες που σε παρασύρουν σε ένα διαφορετικό ταξίδι. Η Ιωάννινα είναι ο πρώτος προορισμός. Ρησίς Γιαννιώτες, ιστορία εκεί πάνω ρε παιδιά, αλήθεια τώρα.
0: Αλλά πολύ βρόχα όμως, έτσι.
1: Εντάξει, έχουν εκεί. Που
0: έχουν, κρατά, πολύ βροχή.
1: Έχει νεφάκι αρκετό.
0: Αλλά είναι κορυφή.
1: Λοιπόν, η πόλη των ασημουργών, των, ναι.
0: Ασήμια, ασήμια
1: ναι,
0: πολλά.
1: Ακριβώς, των φοιτητών, των θρύλων, των παραδόσεων. Το κάστρο που είναι χτισμένο σε μια μικρή βραχώδη χερσόνησο και ισχωρεί με κάποιον τρόπο στη λίμνη Παμβότιδα. Σήμερα, μέσα στα τείχη ανασένει μια πόλη μέσα στην πόλη. Μια μαγευτική γειτονιά με λαβυριθώδη σοκάκια, παλιά σπίτια και ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Θα δείτε πολλά αξιοθέατα. Το τζαμί του Ασλάν Πασά, που σήμερα είναι το Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο. Το Φετιχέ Τζαμί, τον τάφο του Αλή Πασά και το Εξαιρετικό Μουσείο Αργυροτεχνίας, όπως επίσης και το Βυζαντινό Μουσείο.
0: Λοιπόν, να μην παραλείψουμε ότι έχουμε και στην Αρκαδία τέτοιο. Τέτοια εργαστήρια όπου κατασκευάζονται χειροποίητα κοσμήματα.
1: Από να σου πω, που είναι στη
0: είναι
1: Δημητσάνα
0: στη
1: η Καρύτενα.
0: Δημητσάνα, έτσι. Στη Δημητσάνα.
1: Λοιπόν, ναύπακτος, χτισμένη ανάμεσα στο
0: αντίο. Αν λοιπόν δεν μπορείτε να πάτε με Χταγιάννη, να πηγαίνετε στη γειτονική Αρκαδία.
1: Σωστό. Λοιπόν, χτισμένη ανάμεσα στο αντίριο και τις εκβολές του ποταμού Μόρνου, στην είσοδο του Κορινθιακού κόλπου, η ναύπακτος διατηρεί αναλύωτο το παραδοσιακό χρώμα της.
0: Βροχές τώρα στην Αττική, καταιγίδες σε 6 ακόμη περιοχές αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Επιδείνωση του καιρού, τεράστια προσοχή.
1: Το ενετικό λιμάνι με τους δύο πύργους που κλείνουν την είσοδό του αποτελεί το σήμα κατά τη θέση της πόλης. Το θέαμα το βράδυ με τη φωτισμένη γέφυρα Ρίου Αντιρίου στο φόντο γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό. Το κάστρο της Ναυπάκτου είναι από τα πλέον καλοδιατηρημένα παραδείγματα φρουριακής αρχιτεκτονικής και τη σημερινή του μορφή την οφείλει στους ενετούς που έκτισαν πάνω στην αρχαία οχύρωση. Ενώ οι υπόλοιποι εντός εισαγωγικών ιδιοκτήτες πρόσθεσαν τη δική τους σφραγίδα. Εδώ λοιπόν, κοντύτερα σε εμάς, Μονεμβασιά.
0: Αν δεν θέλετε να πάτε στην Αρκαδία, θα πάτε στη Λακωνία.
1: Λοιπόν, Μονεμβασιά, τα μεσαιωνικά τείχη της Μονεμβασιάς.
0: Εξαιρετική εκδρομή.
1: Μία από τις πιο καλοδιατηρημένες και ζωντανές καστροπολιτείες της Ελλάδας. Έχει μια ιδιαίτερη γοητεία το μέρος. Περνώντας την κεντρική πύλη, αρχίζει το Σεριάνι σε έναν άψογα διατηρημένο μεσαιωνικό οικισμό με παλιά αρχοντικά και βυζαντινές εκκλησίες. Καφέ, καταστήματα, ξενώνες, απ' όλα έχει. Στην κεντρική πλατεία το φημισμένο κανόνι που σημαδεύει προς τη θάλασσα και επίσης το Αρχαιολογικό Μουσείο. Ενώ επίσης θα δείτε και τον περίφημο ναό του Ελκόμενου Χριστού με σπάνιες εικόνες. Κάτι άλλο δεν έχω να πω για τη Μονεμβασιά.
0: Δεν έχεις να πεις ότι μπορούμε να βλέπουμε το Μυρτό Πέλαγος?
1: Βέβαια, ρε,
0: όπου εκεί δεσπόζει ο ναός της Αγίας Σοφίας.
1: Όχι, δεν θα το πω αυτό το πράγμα. Είπα τόσα άλλα. Αυτό είδες που αφήνω και κάτι να το πεις εσύ.
0: Εντάξει.
1: Είδες να ακούσω τη φωνούλα σου, τη γλυκιά.
0: Για πάμε πάλι στη Λακωνία, ναι. Η οποία από ό,τι βλέπω παίζει πολύ.
1: Γιατί έχει κάστρο πολύ η Λακωνία.
0: Έχει.
1: Και έχουμε και τον Μιστρά, την καστροπολιτεία του Μιστρά, γεμάτο ερείπια και ιστορία. Σπουδαιότατη καστροπολιτεία της χώρας, που το 1989 χαρακτηρίστηκε από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η ιστορία του Μιστρά ξεκίνησε τον 13ο αιώνα και όταν ολοκληρώθηκε η κατάκτηση της Πελοποννήσου από τους Φράγκους και ο Γιουλιέλμος ο Βίτα, ο Βιλεαρδουίνος, έκτισε ισχυρό τείχος και κάστρο στην κορυφή ενός υψώματος που λεγόταν Μιστράς ή Μιζιθράς. Στο πέρασμα των χρόνων αναπτύχθηκε μια ολόκληρη καστροπολιτεία και πέρασε στα χέρια των Βυζαντινών, των Οθωμανών, των Ενετών και ούτω καθεξής. Ο αρχαιολογικός χώρος αποτελείται από το Μεσαινικό Κάστρο και τον οχυρωμένο οικισμό και κλείνει στα τείχη του μονές, εκκλησίες, παρεκκλήσια, οικίες και παλάτια. Πολλά τα σωζόμενα μνημεία. Το μουσείο της περιοχής ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο την περιήγηση σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας μας.

0: Αγαπάτε αλλήλους.
1: Και μπορεί. Ιδίως, βεβαίως, μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί, μπορεί, μπορεί.
0: Μπορεί να αγαπάτε.
1: Ναι, όχι, είναι νόμος.
0: Πρέπει να αγαπάτε.
1: Κανόνας.
0: Κανόνας. Έτσι,
1: ναι. Οι της εκκλησίας τον έχουν. Αγαπάτε αλλήλους.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω, αγαπάτε καταλλήλους.
0: Είναι της Καλυμάνη.
1: Είναι της, ναι, αλλά έχει
0: έχει ένα βαθύτερο νόημα.
1: Έχει ζουμάκι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έχει ζουμάκι, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, σου έχω εξτραδάκι, το θέλεις?
0: Φυσικά.
1: Αγοράζεις?
0: Αγοράζω.
1: Πουλάω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχεις τον μπαμπά σου. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Θα το ήθελα.
1: Και εγώ επίσης. Λοιπόν, και του λες, μπαμπά, είναι χαλασμένο. Όχι, θα σου απαντήσω. Θέμα. Η τηλεόραση δεν ανοίγει. Μην ανησυχείς, μια σφαλιάρα από πίσω θέλει. Σωστό.
0: Κάποτε ίσχυε.
1: Και τώρα μπορεί.
0: Όχι, τώρα άμα το κάνεις αυτές τις.
1: Θα πέσει η τηλεόραση.
0: Θα φύγει η τηλεόραση. Αλλά θυμάσαι κάποτε κάτι σφαλιάρες που δούλευε πάλι?
1: Ήταν από πάνω, εγώ τις έριχνα.
0: Από πάνω,
1: από πάνω.
0: Εγώ από πίσω. Ήταν οι λιχνίες, κατάλαβες, που μετακινούνταν ή υπερθερμαίνονταν. Ντουμπαβ και έπαιρνε τα ίσια της.
1: Ναι, ή πάνω η πλάγια. Όχι, ναι. Από πίσω δεν έβαζα χεράκι.
0: Εντάξει.
1: Δεν ακούστηκε πολύ καλά αυτό.
0: Αυτό ήταν λιγάκι περίεργο.
1: Ναι, εσύ είπες από πίσω.
0: Εντάξει.
1: Και εγώ σου είπα δεν έβαζα χεράκι.
0: Αόριστα το άφησα. Όχι να βάλω και χεράκι. Για πάμε.
1: Η καρέκλα έχει σπάσει. Δύο βίδες και είναι καινούρια. Εντάξει.
0: Ωραίος ο μπαμπάς.
1: Ο μπαμπάς, ναι, Θεός. Λοιπόν, το αυτοκίνητο κάνει περίεργο θόρυβο. Του λες εσύ και εκείνος σου λέει, άστο ρε φίλοι, έτσι κάνουν αυτά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, η βρύση στάζει. Μισό, να της αλλάξω ένα λαστιχάκι.
0: Ωραίος.
1: Το τραπέζι κουνιέται. Απλό, διπλωμένο χαρτάκι από κάτω. Το τηλεκοντρόλ δεν δουλεύει. Βγάζει τις μπαταρίες, τις τρίβει λίγο και τις ξαναβάζει.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν, το καλώδιο έχει κοπεί. Μονοτική ταινία. Και έγινε καινούριο. Να σου πω κάτι. Ένα καλώδιο που μου έφαγε ο γάτος και εγώ με μονοτική ταινία το έφτιαξα.
0: Εν τω μεταξύ, βάζουμε μια ανωτελεία σε αυτά που λέει η Ιωάννα, τα οποία είναι εξαιρετικά, για να ευχαριστήσουμε την Τίνα από τη Ζάκυνθο.
1: Να την
0: ευχαριστήσουμε. Η οποία λέει ζωντανή, έξυπνη και πρωτότυπη εκπομπή. Μπράβο και στις δύο Ιωάννες, την αγάπη μας.
1: Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε πολύ.
0: Επίσης, ο Νίκος από την Καβάλα λέει πως οι δύο Ιωάννες μας κρατούν την καλύτερη παρέα.

0: Έρχομαι εγώ. Κάτι δεν φτιάχνεται με τίποτα. Ποιος σου είπε ότι δεν φτιάχνεται? Όλα φτιάχνονται για τον πατερούλη. Βασική προϋπόθεση να τον έχουμε. Λοιπόν, να χαίρεστε και να αγαπάτε τους πατερούλιδες σας. Όσοι έχετε την χαρά να τους έχετε ακόμα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έτσι.
1: Και πάμε μουσικά. Σε διαφημίσεις.
0: Σε διαφημίσεις, μουσικά με πας.
1: Το αφιερώνω σε όλα αυτά τα μηνύματα που λαμβάνω. Μέχρι και από Τόκιο υπάρχει μήνυμα.
0: Έρχομαι, τους το πες.
1: Ναι. Έχει φορέσει και τη στολή. Είναι πανέτοιμη. Έχει πάρει και
0: το ανάλογο ύφος.
1: Και το κατάνα.
0: Το ύφος όμως είναι όλα
1: τα λεφτά. Το ύφος είναι όλα τα λεφτά.
0: Έτσι.
1: Και εγώ σας πάω με σταν. Γιατί όταν αγαπάς, αλλάζουν όλα.
0: Έμα ναι ρε παιδιά.
1: Αρκεί να μπορείς.
0: Έτσι.
1: Και να το δείχνεις.
0: Και να το δέχεσαι.
1: Και εμείς το δείχνουμε, το δεχόμαστε και το ανταποδίδουμε.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίτσια.

0: Έλληνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αφέρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
8: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
9: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.
11: Δεν μου φτάνουν όλα τα άλλα που πρέπει να έχω το νου μου, πρέπει να έχω το νου μου και στη Μαλούση.
12: Γιατί?
11: Γιατί ήρθε το τρίτο ημίωρο.
12: Είναι το καλό, καλώς
11: ήρθε. Και πρέπει να φωνάξω.
12: Γιατί πρέπει να φωνάξεις?
11: Γιατί διαφορετικά σκρολάρεις.
12: Όχι, καλώς το κάνω.
13: Pass the beat. Smiling, smiling. Living it up in the city.
11: Εδώ είμαστε καλέ, είναι 1:04.
12: Είδατε πως άλλαξε ο τρόπος ομιλίας της όταν λέει για τη Μαλούση και όταν λέει γεια σας παιδιά, εδώ είμαστε πάλι.
11: Είναι το τρίτο ημίωρο, Ιωάννα στο τετράγωνο, Ιωάννα Μαλούση
12: και Ιωάννα Γουρνά.
11: Και όλοι εσείς με τα μηνύματά σας και την αγάπη σας που είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94.8 ή μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το ngradio.gr. Και πριν αρχίσει να μπλαμπλάρει η Μαλούση,
12: θα σε ρωτήσει η Μαλούση, δεν έχει να μπλαμπλάρει πολύ.
11: Έλεγα να εκπληρώσω την επιθυμία του φίλου Ανδρέα από την Καλαμάτα.
12: Επιβάλλεται.
11: Γιατί αγαπάμε Καλαμάτα. Αγαπάμε και τον Ανδρέα που είναι πολύ ευγενικός σε αυτό που ζήτησε. Και γι' αυτό λοιπόν, νάτος ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
12: Και ταιριάζει και με το στυλ μας, έτσι.
11: Ακριβώς.
12: Έτσι.
11: Για σένα, Ανδρέα.

0: Εσένα θέλω μόνο. Ζήτα μου ό,τι θες.
1: Είσαι σίγουρη για αυτό που λες και με κοιτάς
0: κιόλας. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός το είπε.
1: Α, εντάξει, είπα μήπως το πεις εσύ σε εμένα.
0: Διευκρινισούλα. Διευκρινισούλα γιατί με τρομάζει. Και όταν με τρομάζεις, μαζεύομαι.
1: Και με επαναφέρεις από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Ότι η ντουλάπα μας...
0: Ερώτηση είπες, θα μου κάνεις και ξεκινάς με ντουλάπες. Είναι όλες άφτιαχτες.
1: Λοιπόν, μ' αφήνεις.
0: Ναι.
1: Μ' αφήνεις.
0: Εγώ ευτυχώς δεν έχω ντουλάπα.
1: Τι αντέχεις, έχεις άλλο πράγμα εσύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ό,τι
0: έχουμε. Δεν με ενδιαφέρει, ό,τι έχει
1: ο καθένας, ναι. Λοιπόν, ξέρει περισσότερα για εμάς από ό,τι θα θέλαμε.
0: Η ντουλάπα.
1: Γιατί βεβαίως η ντουλάπα δεν είναι απλώς ρούχα. Είναι αποφάσεις που πήραμε στις εκπτώσεις. Είναι εκείνο το φόρεμα που αγοράσαμε γιατί κάπου θα πηγαίναμε. Δεν πήγαμε ποτέ. Είναι το παντελόνι που κρατάμε από το 2017 γιατί θα ξαναμπούμε κάποια στιγμή. Δεν ξαναμπήκαμε ποτέ.
0: Νομίζεις.
1: Αλλά το παντελόνι παραμένει. Γιατί έχει γίνει πλέον ένα... Πώς το πω, ένα ψυχαναγκαστικό...
0: Όχι βρέση, αναπόσπαστο κομμάτι του παρελθόντος.
1: Έτσι, καλά το θέτεις.
0: Έτσι.
1: Και υπάρχει και το ρούχο που ανοίγεις ντουλάπη και λες, εγώ αυτό γιατί το έχω. Και η απάντηση είναι, δεν ξέρω, αλλά δεν το πετάω. Και τώρα πάμε στα ρομαντικά ερωτήματα. Πόσα ρούχα έχουμε που δεν φοράμε, αλλά αρνούμαστε να αποχωριστούμε. Εσύ, μίλα.
0: Όχι, πες εσύ, γιατί εγώ όλα τα φοράω. Ανάλογα με την περίσταση. Έτσι. Όχι, απάντα. Άσε τις μαγκές και απάντα. Όχι, εκεί σε θέλω εγώ.
1: Αρκετά θα απαντήσω.
0: Έτσι, μπράβο. Να λέμε αλήθειες, είπαμε.
1: Όχι όμως,
0: ναι.
1: Θα τονίσω,
0: ναι.
1: Που δεν μου έρχονται,
0: ναι.
1: Όλα μου έρχονται,
0: ναι.
1: Απλά αλλάζει το στυλ μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει, εξελίσσεται,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οριμάζει, όπως και εγώ.
0: Μιγούλες, κουνουπάκια και όλα τα εντομάκια. Ναι, για λέγε.
1: Λοιπόν, πόσα κρατάμε επειδή κάποια στιγμή θα μας κάνουν. Εγώ τίποτα.
0: Αφού σου κάνουν όλα.
1: Το ναι.
0: Ναι.
1: Οπότε εσύ απάντα. Εμένα μου κάνουν όλα, πέσα κι εσύ.
0: Πλέον.
1: Πλέον μου κάνουν όλα. Σωστό. Λοιπόν, πότε ένα ρούχο γίνεται vintage και πότε απλώς θεωρείται παλιό.
0: Ναι, vintage είναι από την πρώτη στιγμή. Γιατί είναι η επιλογή μας.
1: Όχι, ρε.
0: Ναι, αίρεση.
1: Όχι, ρε.
0: Άλλαξε τον όρο του vintage. Λέγεται απαραίτητο.
1: Σε σένα.
0: Σε μένα.
1: Εδώ μιλάω γενικότερος.
0: Γενικότερος, άμα μιλήσουμε για σένα, το κάψαμε.
1: Όχι, θα σου εξηγήσω.
0: Το vintage.
1: Vintage είναι ένα ρούχο που ευθύς εξ αρχής ήταν ακριβό ρούχο. Καλοφτιαγμένο ρούχο.
0: Εγώ καλά τα καμαρώνω.
1: Γεια σου. Λοιπόν, αυτό όταν περάσει.
0: Την πενιά σου.
1: Ο καιρός γίνεται vintage.
0: Ναι.
1: Ένα ρούχο. Δεν θα το συνεχίσω.
0: Χαίρομαι.
1: Έτσι.
0: Δεν σε συμφέρει κιόλας.
1: Γιατί.
0: Γιατί είσαι. Της κατηγορίας που θέλεις να πεις. Ας τα αυτά.
1: Λοιπόν, πόσα μαύρα παντελόνια χρειάζεται πραγματικά ένας άνθρωπος. Θες να σου πω πόσα έχω ή πόσα χρειάζομαι.
0: Χρειάζεσαι 3, άντε 4 και έχεις 14.
1: Κοντά είσαι.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Γιατί αγοράζουμε ρούχα για μια ζωή που δεν κάνουμε. Δεν μας κάνουν τα ρούχα, ρε παιδί μου, γιατί τα αγοράζουμε. Έχω φίλοι που το κάνει αυτό. Λειτουργεί με προοπτική.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει αυτό τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες. Είμαι σίγουρη ότι συμπάσχουν ορισμένες. Και άλλες λένε εγώ έχω ένα και την παλεύω, ή δύο το πολύ. Εντάξει. Η μόδα τώρα είναι ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός, θα πω εγώ. Και είμαι υπέρ του δεν πετάμε.
1: Όχι, δεν θα συμφωνήσω καθόλου σε αυτό που λες.
0: Δεν πετάμε πράγματα.
1: Δεν πετάμε πράγματα, αλλά η μόδα δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με την οικονομική ικανότητα,
0: ναι,
1: του ανθρώπου.
0: Απλά είναι θέματα που μπορεί κάποιους,
1: ναι.
0: να μην είναι αρεστά, γιατί έχουν αλλάξει και οι εποχές.
1: Ναι, μπορεί να έχουν αλλάξει.
0: Καταλαβες.
1: Καταλαβαίνω τι θέλεις.
0: Οπότε,
1: να
0: είναι θέματα τα οποία δεν τα αγγίζουμε. Γιατί σας προτείνουμε, ας πούμε, να ακολουθήσετε στο 100% τη μόδα. Όχι, εγώ είμαι υπέρ του. Μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας πολλές φορές και με αυτά που έχουμε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως, η μόδα είναι προσωπικότητα, παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Πόσες φορές έχεις πει δεν έχω τι να φορέσω μπροστά σε μια ντουλάπα γεμάτη?
0: Ποτέ.
1: Μπράβο σου.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Τι θα πεις. Ξέρω την απάντηση.
1: Ναι.
0: Οπότε την προσπερνάω. Δεν θα σου κάνω την ίδια ερώτηση.
1: Εντάξει.
0: Γιατί είμαι σίγουρη τι κάνεις.
1: Ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι μετά από αυτή. Γιατί είναι κοντά τώρα να αλλάξουμε και τις ντουλάπες, έτσι, και να δούμε τι παίζει πάνω κάτω, αριστερά δεξιά τώρα. Ναι. Τέλος πάντων, κρατήστε τα. Ξαναδοκιμάστε τα, θα πω εγώ. Κρατήστε και ένα επίσημο ρούχο, γιατί ποτέ δεν ξέρετε. Σιδερώστε και κανένα εκεί που είναι σιδέρωτο και δεν δείχνει καλό, μπορεί να δείξει διαφορετικά.
0: Είναι εποχές τέλος πάντων. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι μία πολύ καλή προσφορά σε ένα κατάστημα της πόλης μας είναι πάντοτε η πρώτη μας επιλογή.
1: Να με.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να κάνετε και μία έρευνα αγοράς, αλλά κυρίως πρέπει να κοιτάτε τα καταστήματα του τόπου σας και μετά οπουδήποτε αλλού. Γιατί είναι πολύ διαφορετικά να διαθέσεις κάποια χρήματα σε ένα ρούχο το οποίο μπορείς να το δοκιμάσεις, να το δεις επάνω σου, να δεις αν σου πηγαίνει το χρώμα, να δεις πώς δείχνει και κυρίως να στηρίξεις την τοπική αγορά σου. Αυτά. Αυτά.
1: Εντελώς.
0: Α, συμφωνείς?
1: Ναι, με κάλυψες.
0: Δεν έχεις αντίρρηση?
1: Όχι ρε, πας καλά.
0: Γι' αυτό κάτι έχω πάθει με τα μάτια σου.
1: Μα είναι τα τσακίρικα όμως.
0: Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Πλαισιώνονται και από υπέροχα γυαλιά, τα οποία εξίσου
1: ναι.
0: Μπορείτε να επιλέξετε σε τοπικά καταστήματα και να κάνετε τη διαφορά. Πώς το πάω, πώς το φέρνω εκεί που θέλω.
1: Μα μόνο.

Ακούει η Ιωάννα. Τα πρώτα χιόνια ξεκίνησαν να πέφτουν στον Όλυμπο. Δεν το πιστεύω. Αυτή τη στιγμή έχει χιονόπτωση στον Όλυμπο. Εξαιρετικό.

0: Έλα.
1: Βλέπω ένα ένα post από φίλο τώρα. Καλοκαιράκιδες. Γιούχου. Βρόχαρε. Φθινοπορά. I love you.

0: Είναι λίγο ξεσηκωτικό.
1: Είναι καλό χορευτικόν.
0: Γιατί τα μάτια είναι και ο καθρέφτης της ψυχής.
1: Ισχύει.
0: Οπότε ήταν εξαιρετικό για το timing.
1: Αχ, ναι, ήτανε.
0: Γιατί το Ιωάννα στο τετράγωνο είναι μια ζωντανή εκπομπή καθημερινή, hey, η οποία προσπαθεί να σας φτιάξει τη διάθεση και κυρίως να σας κάνει να αλληλεπιδράσετε. Και αυτό που λαμβάνουμε είναι εξαιρετικό. Γι' αυτό πολλές καρδούλες, όχι σαν τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Εντάξει, γιατί δεν μπορώ, ένα πολιτικό μου βγαίνει. Είναι πρωινό κατάλοιπο.
1: Λοιπόν, ναι,
0: όχι καρδούλες αυτού του στυλ, αλλά καρδούλες πραγματικές προς όλους εσάς και όλες εσάς που στέλνετε συνέχεια μηνύματα αγάπης. Συνεχίζουμε, έχουμε εξτραδάκι, έχουμε κάτι.
1: Όχι, θα σε πάω κατευθείαν στη Θεία Κατίνα.
0: Για δώσε.
1: Γιατί έχω δυνατό θέμα.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν,
0: δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το αναλύσουμε.
1: Δεν έχει σημασία, το ξεκινάμε εμείς τώρα και το βλέπουμε. Και τα εξτραδάκια θα έχω για πιο μετά. Τι θέλεις, τι θέλεις.
0: Πάμε μια Θεία Κατίνα.
1: Μπράβο.
0: Γιατί εχθές δεν προλάβαμε.
1: Δεν προλάβαμε τη Θεία Κατίνα χθες. Λοιπόν, και τους έχουμε τους ανθρώπους να περιμένουν. Λοιπόν, Θεία Κατίνα, τον γνώρισα ελεύθερο, λέει η ελευθερία.
0: Γεια σου, ελευθερία.
1: Και ήταν παντρεμένος.
0: Αλίμονο, ελευθερία.
1: Ιωάννης μου, γνώρισα έναν άντρα πριν από περίπου 2 μήνες. Μου άρεσε πολύ. Και για να είμαι
0: ειλικρινής.
1: Ναι, για να είμαι ειλικρινής. Ήταν ευγενικός, τρυφερός, με χιούμορ και μου έδινε την εντύπωση ότι ήθελε κάτι σοβαρό.
0: Αυτή η εντύπωση είναι που έπρεπε να σε προβληματίσει.
1: Περίμενε.
0: Red flag.
1: Βγαίναμε κανονικά, μιλούσαμε κάθε μέρα. Μέχρι που άρχισαν κάποιες περίεργες συμπτώσεις. Δεν μπορούσε ποτέ Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Εξαφανιζόταν κάποιες ώρες και όταν τον ρωτούσα που είναι, μου έλεγε κάτι αόριστα, τι του είπε. Έχω
0: δουλεύω, ξέρω εγώ, υποχρεώσεις. Ναι, μπλα μπλα μπλα.
1: Εγώ, επειδή δεν θέλω να είμαι και καχύπτωτη χωρίς λόγο. Μπράβο, κορίτσι μου. Έλεγα εντάξει.
0: Κράτησε επίπεδο.
1: Μπράβο. Έλεγα εντάξει, μπορεί να έχει και ο άνθρωπος δουλειές. Μέχρι από μια ημέρα τον πέτυχα τυχαία σε ένα καφέ της πόλης μας. Με μία γυναίκα και 2 παιδιά.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Και μια πεθερά, όπως μου είπε.
0: Α,
1: μετά. Μια φίλη που τους είδε και εκείνη. Τον παίρνω τηλέφωνο και τον ρωτάω ευθέως αν είναι παντρεμένος και μου είπε ναι, αλλά είμαστε ουσιαστικά χωρισμένοι. Ιωάννης, έχω μια απορία. Το ουσιαστικά χωρισμένοι είναι καινούργια οικογενειακή κατάσταση ή απλώς ένας ευγενικός τρόπος να πεις η γυναίκα μου δεν ξέρει ότι χωρίσαμε. Και το χειρότερο, μου λέει ότι δεν μου το είπε γιατί φοβήθηκε ότι θα με χάσει.
0: Αχου.
1: Εγώ τώρα τι κάνω? Να περιμένω να χωρίσει κανονικά? Κάτσε να ολοκληρώσω ή να του πω να κάνει πρώτα τις δουλειές του και μετά να ξαναμιλήσουμε? Γιατί εγώ Θεία Κατίνα ήθελα σχέση.
0: Ναι, έχει σχέση. Εντελώς όμως. Στον ύπνο σου όμως.
1: Και με πολύ κόσμο θα έλεγα εγώ. Υπάρχει μια άλλη προσέγγιση.
0: Λοιπόν, άκου, φίλοι, ελευθερία, ελευθερία. Να, με συνοπτικές διαδικασίες, κορίτσι μου, μην το κουράσουμε. Σου αρέσει να είσαι το υποκατάστατο? Δευτεράντζα.
1: Εξτραδάκι.
0: Εξτραδάκι. Βολεματάκι. Κάνε παιχνιδάκι. Δε σου αρέσει.
1: Πατερίτσα.
0: Θες να είσαι πατερίτσα, δεκανίκι, όπως θες,
1: πες
0: το.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό έψαχνα.
0: Έτσι, το ξέρω.
1: Ναι, παιδί.
0: Γι' αυτό είμαι εδώ, για να σε συμπληρώνω.
1: Αχ, κορίτσο.
0: Αν θες λοιπόν να είσαι το δεκανίκι του κυρίου Χι ωμέγα, ή αν τέλος πάντων μπορείς να παίξεις αυτό το παιχνιδάκι γιατί έχεις γερά νεύρα, διότι εδώ υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν καταστάσεις, αλλά επειδή είναι λίγο τρέλα και κορδέλα, το πάνε το παιχνίδι απέναντι στον άλλον επιθετικά, μην περιμένοντας τίποτα και αφήνοντας τον να νομίζει ότι είναι δικές τους. Οι δικές του. Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Καλέ.
0: Αν έχεις γερά νεύρα και μπορείς να τους πάσεις αυτό που δεν μπορώ να πω.
1: Όχι, τα νεύρα, τα νεύρα. Τα νεύρα. Το τζαμπουκά.
0: Ναι, ναι.
1: Το τζαμπουκά.
0: παίχτο παιχνίδι και άστον ένα τσιτσιρίζει. Κάνε και παιχνιδάκι διαφορετικό. Φτίστονα και λίγο. Βάλε τη λέξη φτίστονα σε εισαγωγικά. Απλά να μην είσαι πάντοτε διαθέσιμη. Ή να μην αλλάζεις τον τρόπο της ζωής σου για κανέναν στην τελική. Κάνε το προγραμματάκι σου και τη ζωούλα σου και άστον να ονειρεύεται ότι μπορεί κάποια στιγμή να τον πιστέψεις.
1: Και εγώ, κορίτσι μου, έμεινε σε μία φράση που είπες, που μου έγραψες εδώ και η οποία έλεγε ότι εγώ θέλω σχέση. Ναι, μπορείς να τη βρεις και αλλού, να ξέρεις.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλίες, αγάπη μου.
0: Και με άνεση, αγάπη μου. Και αξιοπρεπέστατη και ειλικρινέστατη. Και ως τους κυρίους με τα φύκια που πουλάνε
1: για μεταξωτές
0: κορδέλες, να τρώνε τα φύκια στο τέλος.
1: Αυτός τους έταζε λαγούς με πετραχίλια και δεν ήξερε ούτε τους λαγούς ούτε τα πετραχίλια. Ελευθερία μου, μας επιτρέπεις έτσι, χιούμορ κάνουμε και με μεγάλο σεβασμό, η αλήθεια είναι.
0: Όχι, δεν είναι θέμα σεβασμού, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Προτεραιότητα είσαι εσύ και δεν έχει το δικαίωμα να σε θεαρεί κανένας.
1: Δεύτερη σεβασμού επιλογή. Προς το πρόσωπό της εννοούσα.
0: Γιατί δευτεράντζα δεν παίζει. Έτσι, τέλος. Δεκανίκη κανενός.
1: Κανενός, το είπαμε.
0: Εκτός εάν μπορείς να παίξεις αυτό το ρόλο. Αν σου αρέσει, δικαίωμά σου. Δική σου η ζωή, ειδικά σε προσωπικό επίπεδο, ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει.
1: Θα πούμε όμως ότι στατιστικά ο άνθρωπος αυτός δεν πρόκειται ποτέ να αφήσει την οικογένειά του.
0: Ποτέ.
1: Έτσι, ποτέ όμως.
0: Ποτέ. Ειδικά εφόσον υπάρχουν και δύο παιδιά, είναι πολύ σπάνιο.
1: Πολύ σπάνιο.
0: Πάρα πολύ σπάνιο.
1: Λοιπόν, οπότε
0: πρέπει να είναι πολύ δηλαδή η σύζυγος, κάτσε καλά,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: να μην αντέχει. Σπάνιο όμως. Mm-hmm. Εδώ κάθονται και χωρίς παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Σούζα.
1: Έτσι.
0: Όταν υπάρχουν και παιδιά, για πάμε σε διαφημίσεις για να μην πω άλλα. Τι λες και εσύ.
1: Να την κόψουμε επιτέλους.
0: Να την κόψουμε επιτέλους. Πάμε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
12: Τσα, εδώ είμαστε.
13: Εδώ είμαστε.
12: Και κοίτα, έχουμε 2-3 ακτίνες ηλίου.
13: Ναι.
12: Το βλέπεις?
13: 5-6.
12: Έτσι. Είδαμε το φως, έφυγε αυτή.
13: Πολύθινο, ναι.
12: Η κατσαχνιά, η συννεφιά, η μουντίλα, το ψυχοπλάκωμα. Μία και 33 πρώτη λεπτά, τέταρτο μέρος Ιωάννα στο τετράγωνο.
13: Εδώ με την Ιωάννα Γουρνά και την Ιωάννα Μαλούση.
12: Και όχι μόνο. Και όλους εσάς.
13: Έτσι.
12: Είτε από το κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Είτε μέσω του ngradio.gr, όπου θα έχετε καλύτερη συμμετοχή εάν κατεβάσετε την εφαρμογή. Διότι έτσι θα μπορείτε να παρακολουθείτε τα πάντα όλα. Συν το ότι μπορείτε να κάνετε παιχνιδάκι και στο TikTok, γιατί οι περισσότερες εκπομπές
13: είναι live
12: ακριβώς και στο TikTok. Και μετά τη φιλία Ελευθερία, και πριν ξεκινήσουμε στο επόμενο,
13: με τη φιλία Ελένη.
12: Ναι, θέλω να παίξω ένα τραγουδάκι για τη φιλία Ελευθερία. Μπορώ?
13: Με μεγάλη χαρά. Ήδη στη, ξέρω εγώ τι λέω.
12: Γίνεται, αγάπη μου. Γίνεται.
13: Μου λες δεν γίνεται.
12: Αλλά γίνεται.

0: καρδιά μου. Γίνεται. Γίνεται. Γίνεται. Αυτός ο εξαιρετικός που από εκεί ψηλά πλέον μας βλέπει, Παντελής Παντελίδης. Για πάμε.
1: Λοιπόν,
0: Ελένη.
1: Ελένη.
0: Hello Helen.
1: Hello Helen.
0: How do you do?
1: Θεία Κατίνα μου, προσέξτε
0: μου.
1: Τώρα. Ναι, ναι, ναι.
0: Κοίταξε να δεις, απευθύνεσαι στη Μαλούση, γι' αυτό βάζεις μου. Εμένα με αφήσεις απ' έξω.
1: Λοιπόν, Θεία Κατίνα μου, σε στείλει και στις δύο απευθύνεται, έλα το.
0: Όχι, όχι, πάρ' το εσύ αυτό επάνω σου, σου επιτρέπω.
1: Όχι. Έχω δύο παιδιά.
0: Εγώ είπα στο
1: ένα
0: πρώτο.
1: Ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 14. Και θέλω να μου πεις αν αυτό που συμβαίνει στο σπίτι μου είναι φυσιολογικό ή αν πρέπει να αρχίσω να ψάχνω άλλο σπίτι σε άλλη πόλη να μετακομίσω μόνη μου. Τα παιδιά μου μαλώνουν για τα πάντα.
0: Ας το καλό. Ας τον κόρακα που λέει και
1: Μαλούση. Ποιος θα κάνει πρώτος το μπάνιο του? Ποιος πήρε το φορτιστή?
0: Γιατί
1: περίμενε.
0: Πήρα σε αυτόν και δεν πήρα στον άλλο?
1: Λοιπόν, ποιος άφησε ανοιχτό το ψυγείο? Ποιος κάθισε στη θέση του άλλου στον καναπέ?
0: Προχθές
1: τσακώθηκαν, λέει, επειδή η μία είπε στον άλλον ότι αναπνέει πολύ δυνατά όταν τρώει. Doink. Στην επόμενη μέρα τσακώθηκαν επειδή εκείνος είπε ότι εκείνη τραγουδάει στο μπάνιο και καταστρέφει την ηρεμία του σπιτιού. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το κλασικό μαμά πες του. Μαμά πες της.
0: Έτσι είναι τα παιδάκια.
1: Έχω φτάσει να τους λέω βρείτε τα μεταξύ σας και να κλείνω την πόρτα. Αυτό που με ανησυχεί είναι όμως ότι δεν είναι απλώς πειράγματα. Υπάρχουν στιγμές που νευριάζουν πραγματικά, φωνάζουν, κλείνονται στα δωματιά τους και μετά δεν μιλάνε για ώρες. Μπορεί και για μέρες. Φοβάμαι μήπως απομακρυνθούν μεγαλώνοντας και τελικά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.
0: Αποκλείεται.
1: Λοιπόν, Θεία Κατίνα, είναι απλώς η ηλικία ή πρέπει να επέμβω περισσότερο?
0: Είναι η ηλικία.
1: Και κάτι τελευταίο λέει, υπάρχει τρόπος να τους μάθω να αγαπιούνται χωρίς να τους αναγκάσω?
0: Όχι, γιατί αγαπιούνται. Εγώ τουλάχιστον τα έκανα αυτά με την αδελφή μου. Αλλά δεν έπαψα ποτέ να την αγαπώ.
1: Είπες πάρ' το εσύ Μαλούσε.
0: Εντάξει, είπα, ξύπα.
1: Μα το ξύπες τώρα. Όταν λέμε το ξύπες, το ξύπες και του άλλαξες τα φώτα, το ξύπες.
0: Εντάξει.
1: Θα δώσεις αναλυτική απάντηση.
0: Όχι, θα φτερνιστώ, πες εσύ.
1: Με τις υγείες σας. Λοιπόν, και η κυρία Γουρνά έχει την εμπειρία και εγώ έχω αδελφό. Λοιπόν, θα πω το εξής. Λοιπόν, το ότι μπορεί να μην ταιριάζουν σαν χαρακτήρες τα παιδιά σου, φίλη Ελένη, είναι κάτι διαφορετικό από το πόσο αγαπιούνται μεταξύ τους.
0: Ακριβώς.
1: Η αγάπη μεταξύ των αδελφών είναι κάτι το οποίο πολύ δύσκολα κλονίζεται. Ωστόσο, μπορεί να είναι διαφορετικοί άνθρωποι πραγματικά και το μέλλον να το αποδείξει αυτό το πράγμα, το πόσο διαφορετικοί είναι μεταξύ τους. Σαν χαρακτήρες, αν τους αρέσουν τα ίδια πράγματα, αν. Ωστόσο, σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες των 14 και 16, που δεν είναι ακόμα ενήλικες και ακόμα είναι αρκετά ανώριμοι, θεωρώ ότι είναι απλά κάποια ζήλια ίσως, μπορεί να είναι κάποιο θέμα απασχόλησης στο σπίτι μεταξύ τους, ας πούμε, ο διαπληκτισμός. Δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ιδιαίτερο θέμα. Δεν θα έπρεπε να σε απασχολεί δηλαδή η συνέχεια. Εγώ,
0: παρά μόνον εάν βλέπεις ότι ξεφεύγει ο έλεγχος.
1: Πολύ. Εκεί. Λοιπόν, και βεβαίως θα πρέπει να απευθυνθείς τότε σε κάποιον ειδικό. Όσον αφορά το θέμα του, θα πω από μεριά σου ότι θα πρέπει να κρατάς ισορροπίες, σοβαρές ισορροπίες, για να μην δημιουργήσεις θέματα. Γιατί τα θέματα μεταξύ αδελφών, θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα δημιουργούν οι γονείς και όχι μεταξύ τους τα αδέλφια. Νομίζω πως δεν έχεις κάποιο λόγο να ανησυχείς. Εκτός, όπως είπε πολύ καλά η Ιωάννα, υπάρχει κάποιο έτσι σοβαρό θέμα το οποίο θα σε κάνει να θα σε απασχολήσει σοβαρά. Κατά τα άλλα, άστους, θα τους περάσει. Μια χαρά. Συμφωνείς, Ιωνίτσα?
0: Πλάκα κάνεις. Εγώ είχα ξεκολλήσει ολόκληρο θηροτηλέφωνο από τον τοίχο και το είχα εκτοξεύσει.
1: Στην αδελφή.
0: Ναι.
1: Ωραίος.
0: Το είχα κάνει.
1: Εγώ ξέρεις
0: τι
1: του έκανα.
0: Τι?
1: Ήταν και μικρότερος. Θα σας πω.
0: Πόσο πολύ θα ήθελα να ξαναζήσω αυτές τις στιγμές διαφορετικά.
1: Ξέρεις τι του έκανα. Του έλεγα θα παίξουμε γιατρός. Ναι. Και τον έβαζα κάτω γιατί εγώ ήμουν οφθαλμίατρος. Και έπαιρνα μανταρίνι ή λεμόνι και το έσταζα στο μάτι γιατί χρειαζόταν το μάτι του τέτοιο.
0: Καθάρισμα.
1: Καθάρισμα. Και καθόταν το βλαμμένο. Μη συγχωρείτε.
0: Φαντάσου.
1: Τι θυμήθηκα τώρα.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις φίλη Ελένη,
1: Και μετά από αυτό, μισό λεπτό, ναι. Και μετά από αυτό που το έχω κανωμένο, που αλήθεια λέω, παιδιά, δεν είναι ψέματα. Λοιπόν, με αγαπάει πάρα πολύ, να ξέρετε. Και ναι, όχι, είμαστε πολύ δεμένοι με την έννοια ότι είμαστε πολύ διαφορετικοί. Πάρα πολύ διαφορετικοί. Αλλά αγαπιόμαστε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Δεν αλλάζει η αγάπη, ρε παιδιά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Μα δεν γίνεται. Μου λες δεν γίνεται, δεν γίνεται εδώ.
0: Και όσοι έχετε τα αδέλφια σας ή όσοι έχετε αδέλφια, γιατί υπάρχουν και ναι, παιδιά που δεν έχουν έτσι αδέλφια, να αισθάνεστε πάρα πολύ τυχεροί γι' αυτό.
1: Λοιπόν,
0: κλείνει εδώ η κουβέντα, διότι θα γίνει πολύ. Γεια σου, Αναστασία. Γλίτωσες, μαλούσι, φεύγει. Τέλος τα μπαμπού.
1: Ναι, έρχεται λοιπόν εδώ και μου κάνει αυτό.
0: Λοιπόν, πρέπει να μου φτιάξω τη διάθεση.
1: Όπα.
0: Πρέπει τώρα να μου τη φτιάξω τη διάθεση, γιατί αυτά είναι ευαίσθητα. Ευαίσθητες κουβεντούλες με τα αδέλφια για μένα. Αναπολώ κι εγώ στιγμές δύσκολες. Γι' αυτό πάω σε μία άτζη.
1: Αναπολούμε τις ευχάριστες στιγμές.
0: Ναι, εντάξει. Οι οποίες πολλές φορές δυστυχώς συνοδεύονται από άσχημα.
1: Έτσι.

0: Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους αυτούς που μου λες. Τέλος. Σε όλα τα παιδιά. Από Κρήτη μέχρι πρωτεύουσα αφιερωμένο.
1: Έτσι.
0: Όλοι. Δεν χρειάζεται τώρα να αναφέρουμε ονόματα και πρόσωπα.
1: Και γιατί
0: είναι
1: να
0: όλοι.
1: Δεν τα αναφέρουμε.
0: Γιατί δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται, ξέρουν εκεί.
0: Έτσι.

0: Έλα αγοράκι μου, έλα κοριτσάκι μου, έλα πάμε.
1: Μαρούσα.
0: Φύγαμε με εξτραδάκια, έχουμε. Wow. Για πάμε.
1: Μισό λεπτό να πιω μια γουλιά καφέ γιατί δεν βιάζει.
0: Αγοράκι μου, τη ζωή και εσύ να θέλεις πιο πολύ.
1: Η Άντζη Σαμίου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή που είπε και το παράλληλη αγάπη.
1: Εντάξει. Το ξέρω.
0: Λοιπόν. Και το πιο χαμηλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, προχώρα.
1: Λοιπόν, 10 τύποι ανθρώπων πριν πιούν καφέ.
0: Να δω. Γιατί τα θέματα τα τελευταία αφορούν μόνο εσένα.
1: Όχι.
0: Εγώ δεν πίνω καφέ.
1: Τι κάνεις το πρωί?
0: Εγώ πίνω έναν καφέ.
1: Εγώ ποιον είπα, τον πρωινό.
0: Α!
1: 10 τύποι ανθρώπων το πρωί πριν πιούν καφέ.
0: Μάλιστα.
1: Θα σε πετύχω.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Ο μη μου μιλάς.
0: Εγώ.
1: Δεν είναι αγενής.
0: Όχι.
1: Απλά δεν έχει γίνει ακόμα άνθρωπος.
0: Κυριολεκτικά. Εγώ, στοπ εδώ, βάλε με. Γράψε δίπλα η Ιωάννα κυριολεκτικά. Δαγκώνω.
1: Η γουρνά.
0: Λοιπόν, ωραία, Παναγία μου.
1: Ο ζόμπι. Έχει ξυπνήσει το σώμα και ο εγκέφαλος έρχεται σε 2-3 εργάσιμες. Λοιπόν,
0: θα ήθελα να είμαι αυτό.
1: Ο διαπραγματευτής. Πρώτα καφέ και μετά συζητάμε για οτιδήποτε. Εγώ είμαι αυτό. Λοιπόν, ο επικίνδυνος σιωπηλός. Δεν μιλάει, δεν χαμογελάει, απλά περιμένει να γεμίσει το ποτήρι. Ο δεν έχω εξάρτηση. Επίσης εγώ. Μπορεί να τον κόψει όποτε θέλει, λέει, απλά δεν θέλει από το 2000. Ο ανυπόμονος. Κοιτάει τον μπαρίστα σαν να περιμένει αποτελέσματα εξετάσεων. Βγήκανε. Λοιπόν, ο δραματικός. Αν δεν πιω καφέ τώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Ωραίος. Ο μεταμορφωμένος. Ο πριν, μη μου μιλάς. Ο μετά, την πρώτη γουλιά, Γιαννίτσα Γουρνά. Καλημέρα, τι κάνουμε σήμερα, πώς είμαστε? Ο μην αναπνέεις δίπλα μου.
0: Γιατί τα λες αυτά τώρα, γιατί με εκθέτεις?
1: Αφού εκθέθηκες μόνη σου. Ήθελες και βοήθεια. Λοιπόν, ο μην αναπνέεις δίπλα μου. Δεν θέλει κουβέντα, δεν θέλει καλημέρα. Δεν θέλει ούτε παρουσία, μόνος του. Ο δεν πίνω καφέ. Άιντε μωρέ. Λοιπόν, και τελείωσα. Το άιντε μωρέ ήταν η δική μου απάντηση στον αυτό που δεν πίνει καφέ. Τι πίνει, μάτσα, το πρωί?
0: Μούτσα.
1: Μούτσα.
0: Μάτσα μούτσα.
1: Εντάξει.
0: Οκ, μπορεί να έχει άλλες δουλειές.
1: Όχι, δεν πίνει καφέ, λέμε.
0: Ναι, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πίνει...
1: Μάτσα.
0: Όχι ρε φίλε. Αυτό που βάζουν μέσα, αγγούρι, τσία, αβοκάντο, τίποτα κρόκους ή ασπράδια αυγών, πώς τα λένε? Ναι, αυτά.
1: Μόλις με έπιασε μία.
0: Μία, μην το πεις.
1: Όχι.
0: Όχι, ανέβα στην κούνια να σε κάνω πέρα δόθε. Παρέα με το Φέρι.
1: Με το Φέρι παρέα.
0: Παρέα.
1: Μπορεί να έχει ενδιαφέρον.
2: Σε γεμίζω με φιλιά. Τώρα που σε έχω στο πλευρό.
1: Θα έχει ενδιαφέρον.

0: και θα σου πω.
1: Και κάπως έτσι και εσύ και εμείς σήμερα σας ανοίξαμε την καρδιά μας και περάσαμε μαζί σας πολύ όμορφα.
0: Τώρα που σε έχω στο πλευρό.
1: Σας στέλνουν οι δύο Ιωάννες, η Ιωάννα Μαλούση
2: και η Ιωάννα Γουρνά,
1: την αγάπη μας από όπου κι αν μας ακούτε. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι
2: στις 12 και 2
1: και 3.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμηλάτη. Πλησίων

0: Λάδι. Σύλλογος χορού Ξενία. Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία. Εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα. Χαρά, διασκέδαση.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
4: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
3: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
4: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρια Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπόλης.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρια Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρια Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπόλης.gr.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
0: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία.

0: Διαγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Ανάλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721 087 164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 2:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27.

0: παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220, 22064 και 25925 και στο www.

0: μπορεί να μείνει στο πρέπει, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτα-Μυσίνα. Τηλέφωνα 2710-69-444
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Μέχρι τις 6 το απόγευμα θα είμαστε μαζί σε αυτό το συννεφιασμένο και βροχερό σήμερα μεσημεράκι Τρίτης. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Μουσικές, αφιερώσεις, νέα, ενημερώσεις επίσης και πολλά και διάφορα, όπως και κάθε μέρα και σήμερα θα τα λέμε. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να επιστήσω την προσοχή σε όσους βρίσκεστε Αθήνα και ειδικότερα στην Ελεοφόρο Βουλιαγμένης με κατεύθυνση προς Γλυφάδα. Ενδέχεται να συναντήσετε τρομακτική κίνηση όσοι βρίσκεστε ήδη καθοδόν. Το ζείτε, έχει γίνει ένα ατύχημα, μία νταλίκα προσέκρουσε σε γέφυρα εκεί στο ύψος που είναι ένα μεγάλο αεροπλάνο. Εκεί, ξέρετε, εκεί. Με αποτέλεσμα να έχει διακοπή κυκλοφορία, έχει πέσει και μια μπουλντόζα εκεί. Οπότε υπομονή, μαζί θα είμαστε με μουσικές και όταν και όποιος έχει πρώτος ενημέρωση ότι ξεμπλόκαρε το σημείο, να μας ενημερώσει όλους. 698-9860-147. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας.

22 Σεπτεμβρίου σήμερα λοιπόν, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ζωγραφιά, στη Λουίζα, στον Λοΐζο, τον Φωκά, την Φωκία και την Φωκίνα που γιορτάζουν, μιας και σήμερα τιμά τη μνήμη του Οσίου Κοσμάτου του Ζωγραφίτη. Της μισό λεπτάκι, γιατί κάνει και η σελίδα τα refresh της. Λοιπόν, της ιερομάρτυρος, του ιερομάρτυρος Φωκά, επισκόπου Συνόπης. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε δικούς σας αγαπημένους που γιορτάζουν, να τους χαίρεστε. Και φυσικά, παιδιά, χρόνια πολλά σε όποιον έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Όποιος θέλει λοιπόν, ζητάει την αφιέρωσή του να γιορτάσουμε μαζί την γιορτή του ή τα γενέθλιά του. Στέλνετε τα μηνύματά σας και τις αφιερώσεις σας και σας έχω και δώρο σε λίγο. Ειδικά για εσάς που μας ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης, έρχομαι να σας πω κάτι το οποίο σίγουρα θα σας ανοίξει την όρεξη. Πάμε με τα τραγούδια μας και τα λέμε σε λίγο.

0: όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίες. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 9711.
3: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
2: Η ώρα είναι 3:30.
1: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Έτσι είναι, παιδιά. Λοιπόν, επιστρέψαμε με πολύ προσοχή στους δρόμους. Από ό,τι ενημερώνομαι και βλέπω, είναι ακόμα μπλοκαρισμένο εκείνο το σημείο στην Βουλιαγμένη, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

λόγω της ολισθηρότητας λοιπόν του οδοστρώματος, η Νταλίκα που μετέφερε μία μπουλντόζα προσέκρουσε σε γέφυρα. Από την πρόσκρουση μάλιστα αποκολλήθηκε και τμήμα της γέφυρας, ενώ το σκαπτικό μηχάνημα έπεσε δυστυχώς πάνω στην Νταλίκα. Έχει κλείσει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Η τροχιά είναι

κάποιος τώρα βρίσκεται ή έχει περάσει από εκεί και ξέρει αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, έχει ελευθερωθεί και πάλι το τμήμα εκείνο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, με πολύ μεγάλη χαρά να μας το πει. Την καλησπέρα μου, την αγάπη μου και τα φιλιά μου να στείλω στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα που είναι και σήμερα κοντά μας. Κανάλι 1,94,8 στην Καλαμάτα και στον ομό Μεσσηνίας. Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχωρο 89,3 στα Χανιά μας. Ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες. Καστελόριζο 104,3. Την καλημέρα μου να στείλω στο ραδιοφωνάκι.com εκεί στην Ουάσιγκτον της Αμερικής.

Και τώρα θέλω, παιδιά, να πω σε εκείνη την νόστιμη πρόταση που σας είπα και έκπληξη που σας έχω για εσάς που βρίσκεστε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το Ready Fish, λοιπόν, χαρίζει στους ακροατές ένα τραπέζι για δύο άτομα κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή. Προσέξτε, κάθε Τρίτη, Πέμπτη, είπα Τετάρτη, σαλάτα τα έκανα. Στο φαγητό έχεις το νου σου. Λοιπόν, το Ready Fish χαρίζει στους ακροατές μας κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας έως 40 ευρώ. Για να συμμετάσχετε, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα είτε στο 698-9860-147 ή email στο info@fmmelodia.com, δηλαδή στο email επικοινωνίας του Μελωδία 106,6. Οι νικητές θα ανακοινώνονται κάθε Πέμπτη εδώ στην εκπομπή αυτή. Και είμαι σίγουρη ότι οι νικητές, αλλά όσοι παρευρεθείτε έτσι κι αλλιώς στο Ready Fish, θα απολαύσετε απίστευτο ψάρι, φρέσκο ψάρι, θαλασσινά, με πολύ μερίδα, με πολύ μεράκι και πολύ φροντίδα και πολύ μερίδα, ναι. Για όσους λοιπόν θέλετε να το επισκεφτείτε, βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 55, απέναντι από το εργατικό κέντρο. Καλή επιτυχία σε όλους. Να ξαναπώ, στέλνετε το μήνυμά σας στο 698-9860-147 ή στο info@fmmelodia.com. Ένα τραπέζι για δύο άτομα αξία 40 ευρώ. Οι νικητές θα ανακοινώνονται κάθε Πέμπτη. Καλή επιτυχία σε όλους. Και φυσικά με κομματάρες συνεχίζουμε και το επόμενο τραγούδι, Μαριάντα Πιερίδη και Μείνε Δίπλα Μου, αφιερωμένο στον Γιώργο μας που μας το ζήτησε. Εκεί στα Τρίκαλα, φθινοπορεινά, με συννεφιά το πρωί, είχαμε περισσότερες βροχές.

0: Την καλησπέρα μου να στείλω και στον Νικόλα μας από το Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί από το νότια Κρήτη στον Τσούτσουρα. 28 βαθμοί Κελσίου εκεί.
1: Ζήτα μου κάτι μακρινό.
0: Καλώς και τη Διονυσία μας. Επέστρεψε από Ιταλία η Διονυσία. Γεια σου Μαρία.
1: Όταν σε έχω στο...
0: Γεια σου Νικό.
1: Την αφοβηθώ.

αφιερώσεων συνέχεια. Έρχεται τώρα το Gucci φόρεμα από τον Γιώργο Μαζονάκη, αφιερωμένο στον Νικόλα μας, ο οποίος και το ζήτησε. Το αφιερώνει σε όλη την όμορφη παρέα. Για πάμε να τα ακούσουμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.

6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος. Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική.

0: Υγεία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός, μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

χειμώνες καλοκαίρια. Είναι ο Πάνος Κιάμος. Και έχουμε ήδη ξεκινήσει την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, παιδιά. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει και το TikTok Live μας. Angie Ready μας αναζητάτε. Καλή ακρόαση σε όλους. Φύγαμε.

Λοιπόν, ήταν η Τάνια Μπρεάζου, ήταν η Μαντό μαζί με την Τάνια Μπρεάζου, παιδιά, και δεν θα ξαναγαπήσω. Και σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος δεν το έχει δει, δεν το έχει πάρει χαμπάρι, παιδιά, μπείτε στο Instagram του NG Radio και κερδίστε δύο διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική Μαντό στο Ρόχας. Πες το σωστά, σήμερα είναι η μέρα του Σαρδάμ, έτσι. Στο Ρόχας Athens Live Stage. Για αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram του NG Radio και βλέπετε το σχετικό post. Είναι το πρώτο πάνω-πάνω. Κάνετε follow NG Radio Rojas Athens Live Stage. Κάνετε like σε δημοσίευση, ταγκάρετε 2-3 φίλους σας. Και η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει αύριο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Ρόχας Athens Live Stage, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Η μοναδική Μαντό μαζί με τους Decadents, παρακαλώ.

Καλησπέρα μου και στον Γιάννη μας από Θεσσαλονίκη. Καλό φθινόπωρο και επίσημα, λέει ο Γιάννης. Εδώ εχθές άρχισε το βραδάκι να βρέχει, λοιπόν, όπως μας είπε και ο Στράτος μας. Έχει ζητήσει και ένα πολύ όμορφο τραγούδι ο Γιάννης. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Πέρασα πολλά. Συνεχίζουμε, Μέρλα Παπαρίζου. Δίχως αγκαλιά. Πυροτεχνήματα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
4: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
5: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
11: Το επόμενο τραγούδι που έρχεται είναι η αφιέρωση στον Τζον μας, τον πρωτόπαπα, εκεί από την Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα να περάσουμε σε κάτι που έχουμε καιρό να ακούσουμε, η αλήθεια είναι. Είναι ο Βαλάντης και όσα ορκίστηκες.
12: Ήρθα στα χέρια μου, λες της.

Πάρα πολύ όμορφο και πολύ αγαπημένο θέλω να πω τραγούδι του Βαλάντη, αυτό που μόλις ακούσαμε, και το αφιερώνουμε στον Γιάννη μας που μας το ζήτησε. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο ήθελα ήδη από χθες και δεν πρόλαβα να το πούμε, να το αναφέρουμε. Ο λόγος λοιπόν για κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Sting σε ό,τι αφορά την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική. Γιατί αν μη τι άλλο, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς βλέπουν την όλη κατάσταση αυτή αγαπημένοι καλλιτέχνες, και ειδικά από τους παλιότερους. ...74 χρονών πλέον ο Sting, έτσι, σημείωσε ότι παρότι η τεχνολογία, λέει, μπορεί να δημιουργήσει ένα πιασάρικο pop τραγούδι, δεν διαθέτει προφανώς τις προσωπικές εμπειρίες που διαμορφώνουν το έργο ενός πραγματικού καλλιτέχνη. Έχει άλλη βαρύτητα, ναι Γιώργο, η γνώμη και η άποψη κάποιου σαν τον Sting. Με αυτή την έννοια λοιπόν, λέει, δεν αισθάνομαι μέχρι στιγμής ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να θέλουν να έρχονται στις συναυλίες, φυσικά. Θέλουν να βλέπουν έναν άνθρωπο, έναν ευάλωτο άνθρωπο που μπορεί να κάνει και λάθη, όχι μια μηχανή που είναι τέλεια. Ίσως, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συνθέσει αξιοπρεπή pop μουσική κατάλληλη για ένα σιδηροδρομικό σταθμό, για το λόμπι ενός ξενοδοχείου. Δεν έχει όμως προσωπικά βιώματα, δηλαδή δεν έχει ερωτευτεί, δεν έχει πληγωθεί. Δεν κουβαλά τη δική της ιστορία.

Η Ενσία λέει όλοι θα βοηθηθούν και αυτοί που λένε όχι είναι οι πρώτοι που θα το κάνουν. Ενδιαφέρον αυτό. Καλώ ήταν και τον φίλο μας τον Αμεντέο, ο οποίος είναι εκείνος που έθεσε το θέμα συζήτησης πριν από λίγες μέρες. Το συζητήσαμε, αλλά εδώ θέλουν και συνέχεια οι φίλοι, οπότε θα το κάνουμε και σήμερα. Και μιλώντας τώρα για το θέμα αυτό, την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην μουσική, για να πάμε να ακούσουμε αυτό.

Εσένα μόνο λοιπόν, 2026 remix. Και η συζήτηση εδώ γύρω από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική έχει ανάψει. Με τους φίλους στο TikTok. Το τραγούδι που ακούμε τώρα είναι αφιερωμένο στον Νίκο μας, ο οποίος μας το ζήτησε. Ζώσεφιν και εγώ. Στείλτε και εσείς, παιδιά, τι πιστεύετε, τι αισθάνεστε. 698-9860-147 στούντιο παπάκι ngradio.gr.

0: Και χαμηλώνουμε τώρα τον Νίκο Βέρτη. Θα τον ακούσουμε στη συνέχεια όμως, παιδιά, γιατί ήρθε η ώρα να ενημερωθούμε για τον καιρό από την πηγή Ζαχαρία. Πηγή και συννεφιασμένες και βροχερές καλησπέρες σήμερα.
1: Βεβαίως, καλησπέρα και από μένα.
0: Τι νέα έχουμε λοιπόν?
1: Και βροχή αρκετά σχεδόν σε όλη τη χώρα και καταιγίδες. Και να ξεκινήσουμε από την επικαιροποίηση του εκτάκτου δελτίου. Το εκτάκτο δελτίο που βγήκε χθες, ναι, επικαιροποιήθηκε σήμερα και επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο αρχικό δελτίο. Κατά διαστήματα βροχές λοιπόν και καταιγίδες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αναμένονται σήμερα Τρίτη μέχρι και τις πρωινές ώρες, αύριο Τετάρτη 23 του μηνός, στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Τρίτη Θεσσαλία, νομός Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, στις Ποράδες και την Εύβοια, κυρίως κεντρική και βόρεια Εύβοια κατά διαστήματα, τη Χαλκιδική μέχρι και νωρίς το απόγευμα. Για αύριο Τετάρτη, Θεσσαλία και πάλι, Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια και παράκτια τμήματα, Σποράδες, την Εύβοια, κυρίως κεντρική και βόρεια, μέχρι και τις πρωινές ώρες. Και το έκτακτο δελτίο αναμένεται να ανανεωθεί ανά 12 ώρο. Αυτό για το έκτακτο δελτίο. Και περνάμε στο σημερινό καιρό. Σήμερα είχαμε σε πολλές περιοχές. Πρώτον, έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, η οποία σε αρκετές περιοχές έγινε αισθητή. Δεύτερον, είχαμε βροχές στην Καστοριά, στη Σέρες, στη Δράμα, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στους Ωραιούς, στη Βόρεια Εύβοια, στην Τρίπολη, στη Σκιάθο, τώρα βρέχει στη Σκύρο, στη Λάρισα, στην Τανάγρα, και εδώ στην Αττική, η Νέα Φιλαδέλφια, Σκηνιάς και καταιγίδες, Κέρκυρα, Ελευσίνα, Μέγαρα, Τατόη, Σπάτα, Ραφίνα, και έχει βελτιωθεί λίγο ο καιρός, γιατί το σύστημα έχει αρχίσει και κινείται βόρειο-ανατολικά, και τώρα επηρεάζονται περισσότερο τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα επηρεαστούν του Βορείου και του Ανατολικού Αιγαίου, όπως προαναφέραμε. Έχει Σκύρος βροχή. Επίσης αρχίζει και επηρεάζεται και η Κρήτη, κυρίως η Δυτική μέχρι και το Ηράκλειο. Έτσι, από πλευράς δορυφόρου. Στα γενικά χαρακτηριστικά έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, με τοπικά ισχυρές στη Θεσσαλία, περιοχή Μαγνησίας, σποράδες Εύβοια και κυρίως κεντρική και βόρεια, μέχρι και το απόγευμα στη Χαλκιδική και πιθανόν τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως κεντρικά και νότια. Βαθμία τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν. Και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 ποφόρ στο Ιόνιο και 6. Και στο Βόρειο Ιόνιο τοπικά και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια 24 με 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 26-28 και τοπικά στα 12 τους 29 βαθμούς. Να πούμε ότι η μικρότερη θερμοκρασία το μεσημέρι ήταν μόλις 12 βαθμούς στην Καστοριά και 14 βαθμοί στους Ωραιούς, στην Βόρεια Εύβοια.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες την ίδια ώρα ήταν 28 βαθμούς στην Κάρπαθο, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας

0: Υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Αυτά είναι κάπου κάπου. Λοιπόν, θέλω να πάω και στο μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη που είχαμε νωρίτερα. AI και μουσική, έτσι, δημιουργία ή συμμετοχή τέλος πάντων στην μουσική διαδικασία. Ο οποίος μου γράφει επιδράσεις θα έχει και ωφέλη σε ορισμένα τραγούδια του αύριο. Το πώς θα σχεδιάζονται δηλαδή και θα επεξεργάζονται σε ένα άλλο και ανεπτυγμένο πλαίσιο, αλλά και ζημίες, ειδικά ίσως σε επαγγέλματα όπως οργανοπαίκτες, συνθέτες, ενορχιστρωτές, γράφει ο Γιάννης. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, παιδιά. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, φυσικά, θέλω να πω, για τους καινούργιους φίλους. Έχουμε μπει στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Άννα Μαρία Νικολαίδη στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, επίσης θέλω να υπενθυμίσω και να ξαναπώ με πολύ μεγάλη μου χαρά για όσους φίλους βρίσκεστε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε εβδομάδα λοιπόν θα γίνεται μία κλήρωση, παιδιά, για δύο άτομα. Μάλλον θα είναι μία κλήρωση ένας νικητής, αλλά το βραβείο θα είναι για δύο άτομα, θα σας πω. Θα έχετε την ευκαιρία να πάτε να φάτε το καλύτερο, ό,τι καλύτερο υπάρχει σε θαλασσινό, στο Ready Fish εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ένα τραπέζι για δύο άτομα λοιπόν, αξίας έως 40 ευρώ. Από εκεί και πέρα συνεχίζετε και παραγγέλνετε ό,τι θέλετε. Για να συμμετάσχετε θα στείλετε μήνυμα στο 698-9860-147 ή στο email του Μελωδία 106,6 info@fmmelodia.com. Οι κρατήσεις θα μπορούν να γίνονται για Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Η συμμετοχή είναι καθημερινή, φυσικά. Το Ready Fish θα το βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 55, απέναντι από το εργατικό κέντρο. Φρέσκο ψάρι και θαλασσινά. Μια ωραία αφορμή για να βγείτε με την παρέα σας. Καλή επιτυχία σε όλους.

Όπα. Ήμουν έτοιμη να βάλω στο επόμενο τραγούδι. Και σκάει το εξής με μήνυμα. Δώστε βάση, παιδιά. Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται αυτές τις τελευταίες μέρες. Τα περισσότερα μηνύματα τα λαμβάνω από ακροάτριες, από γυναίκες δηλαδή. Με 34 λέει, είμαι μαζί με τη σχέση μου σχεδόν 3 χρόνια, μένουμε μαζί, είμαστε πολύ καλά, τον αγαπάω πάρα πολύ, θέλω να είμαι μαζί του. Απλά εκείνος τελευταία έχει αρχίσει να μιλάει όλο και περισσότερο για γάμο. Σοβαρεύει το πράγμα. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ, όχι εκείνον, γενικά. Δεν το είχα ποτέ σαν όνειρο, δεν με συγκίνει καθόλου όλο αυτό, γάμι, νηφικά κτλ. Εκείνος όμως το θέλει και καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό γι' αυτόν. Έχω κολλήσει. Φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο που θα πρέπει ένας από τους δύο να κάνει πίσω. Εσείς τι λέτε? Από τη μια λέει, αφού το λέω στον εαυτό μου, αφού τον αγαπάς και θέλεις να είσαι μαζί του, τι σε πειράζει να παντρευτείτε? Από την άλλη, γιατί να κάνεις κάτι τόσο σημαντικό που δεν θέλεις? Το χειρότερο είναι, λέει, ότι δεν ξέρω πώς να το πω. Φιλενάδα, δώσε μου λίγο χρόνο. Σου έχω το κατάλληλο τραγούδι.

παπά, λοιπόν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό υπονοούμενο. Λοιπόν, τώρα πέρα από την πλάκα, για να πάμε λίγο και στα μηνύματα των φίλων εδώ, τι λένε. Λοιπόν, εδώ γενικότερα λένε οι φίλοι, έτσι ένα μέσο όρο να σου πω, ότι από τη στιγμή που δεν θέλεις να παντρευτείς, το καλύτερο είναι να το τοπίσεις ευθέως, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα τελειώσει η συγκεκριμένη σχέση. Ο Περικλής λέει, αν δεν θέλει γάμο, ας το πει, μην τον κοροϊδεύει, ας μείνει μόνη της. Κοίταξε, αρχικά είπα και στο TikTok, το λέω και τώρα, δεν είναι ότι τον κοροϊδεύει, απλά είδε και κατάλαβε ότι εκείνος το πάει προς τα εκεί, ενώ εκείνη δεν θέλει, οπότε ναι, το καλύτερο είναι να το πει. Καλώς την και την Θοδώρα και τον Τάσο μας, έρχεται η Αναστασία που ζήτησες, Θοδώρα. Για να δω, γιατί έχουν ανέβει και τα μηνύματα τώρα, πάλι προς τα πάνω. Συμβουλές σε εμάς το κορίτσι, ό,τι θέλει, λέει η Διονυσία, μην την καταστρέψουμε. Ο Αμεντέο λέει από την άλλη ότι είναι περίπλοκο τώρα αυτό το ζήτημα. Άμα το έχει στο μυαλό της, λέει ο Γιώργος, ότι δεν θέλει να παντρευτεί, να του το πει και να πάει παρακάτω.

Καλώς ήταν και τον Ιάκωβο. Επίσης σκέφτομαι εγώ τώρα, δεν χρειάζεται να βαρύνει πολύ το κλίμα η κατάσταση. Ξέρεις, στο ανάλαφρο λίγο, γι' αυτό σου έβαλα και όλο στο συγκεκριμένο τραγούδι. Στο χαλαρό λίγο, στο ανάλαφρο, έτσι, δηλαδή είναι που είναι δύσκολο από μόνο του τώρα, θεματικά το όλο θέμα. Πρέπει να είσαι ξεκάθαρη όμως και κυρίως δεν πρέπει, μα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνεις κάτι που δεν το θέλεις. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάς τον άνθρωπο, το αντίθετο μάλιστα. Αν όντως υπάρχει και η έννοια και η αγάπη και η φροντίδα, δεν θα κάνεις κάτι που εσύ δεν θέλεις, το οποίο στο μέλλον θα του γυρίσει μπούμεραγκ και θα μπορεί να τον αντιπαθήσεις, να τον μισίζεις κιόλας. Ο Περικλής λέει, αν από την αρχή του είχε πει για το θέμα του γάμου, τότε τι ζητάει? Δεν ξέρουμε ότι του το είπα από την αρχή. Μη βγάζετε συμπεράσματα, παιδιά. Ναι, και αυτό ο Διονυσία λέει, μπορεί στην αρχή να θέλω και μετά να μετανιώσω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι που θα αφιερώσουμε στην Θοδώρα μας. Είναι η Αναστασία και Φιλικά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
4: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
3: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
4: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Και θέλω να πω και κάτι άλλο στη φίλη μας, η οποία έχει το δίλημα αυτό. Αφού τον αγαπάω και θέλω να είμαι μαζί του, σε τι πειράζει να τον παντρευτώ, λέει το ένα μέρος στο μυαλό της, και από την άλλη, γιατί να κάνω κάτι τόσο σημαντικό που δεν θέλω. Ακριβώς επειδή είναι κάτι τόσο σημαντικό, αν δεν το θέλεις πραγματικά, δεν πρέπει να το κάνεις. Έτσι πιστεύω εγώ. Και όπως το συζητήσαμε εδώ και με τον Άρη μας, παιδιά, και μόνο που το συζητάμε τόση ώρα, σημαίνει ότι υπάρχει θέμα. Και αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να το παραβλέψουμε.

Είσαι υπεύθυνη για μένα. Λοιπόν, φίλοι μας εδώ, θέλω να σου πω ότι το θέμα σου και το όλο έτσι σκηνικό που μας έχει θέσει δεν σταματάει να απασχολεί όλους, μα όλους, μα όλους τους φίλους εδώ. Κάποιοι λένε ότι από τη στιγμή που λέει η Μαρία η Μαγκονάκη, ας πούμε, ρώτησε αν ζείτε μαζί και ξανά είδα το μήνυμα και γράψω ότι ναι, μένετε μαζί. Οπότε λέει ότι αν μένετε μαζί δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα. Η Διονυσία από την άλλη λέει η συγκατοίκηση είναι μεγάλο πράγμα. Άσε. Ισχύει, παιδιά.

Λοιπόν, εδώ άλλος φίλος, ο φίλος ο Ηλίας λέει ότι έχει τεράστια διαφορά γάμος με συγκατοίκηση. Αχα. Θα ήθελα πολύ να μας το αναλύσεις λίγο περισσότερο. Καλησπέρα μου, να στείλω και στον Γρηγόρη μας, καλώς τον, και τον φίλο μας τον Steam. Μόνο που μπήκε στη διαδικασία να το συζητάει, δεν πρέπει να μπει στη διαδικασία του γάμου, λέει η Μαρία. Να τσακωθείς, να μην θες κουβέντα, να μην θες να μιλήσεις και να πας πού. Έλα ντε.

Λοιπόν, στο μεταξύ, παιδιά, είμαι προς αναζήτηση της σοβαρής είδησης της ημέρας, γιατί δεν θέλω να το αφήσουμε αυτό. Επειδή όμως από πολύ νωρίς... Εδώ ο φίλος μου Μιχάλης μου έχει ζητήσει... Έλα πίσω στη θέση σου, πάμε να τα ακούσουμε.

0: πίσω στη θέση σου.
1: Έλα πίσω στη θέση σου. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Και θέλω τώρα, παιδιά, πού να πρωτοπάω, τι να πρωτοδώ σχετικά με τη σοβαρή είδηση της ημέρας. Νομίζω ότι το έχει με το look αυτή η περίοδος. Είτε είναι hair look, είτε είναι ένα συνολικό look. Μπορείς να κοιμηθείς ήρεμος και με ασφάλεια και με ήσυχο μυαλό, γιατί επέστρεψε, λέει η Αντριάννα Λίμα. Γιατί πού είχε πάει Γιώργος που μου το έστειλες και επέστρεψε? Εμφανίστηκε στη Μαδρίτη, παρακαλώ πολύ. Η θεά επέστρεψε, λέγαν τα σχόλια. Είναι σαν να είναι 25, ενώ είναι 45. Πες τα όλα, πού πήγες, τι έκανες, Αντριάννα? Το Supermodel έδωσε το παρόν στο πάρτι για την ολοκλήρωση της μία Fashion Week, τέλος πάντων, που πραγματοποιήθηκε 18 Σεπτεμβρίου. Επέλεξε μία μαύρη μακριά τουαλέτα, μία αυστηρά τραβηγμένη αλογοουρά. Αυστηρά, της είπε, κάτσε εκεί. Βιαστείο. Και δημιούργησε μία εμφάνιση, τέλος πάντων, που θύμισε σε αρκετούς την εικόνα στα χρόνια της Victoria's Secret. Τι μου λες? Σχολιάστηκαν οι φωτογραφίες από τη βραδιά. Τι άλλη μόνο. Στο διαδίκτυο θαυμαστής έγραψε: «Επιστρέφει στην εποχή της Victoria's Secret». Αυτά είναι τα σχόλια, ξέρεις, τα οποία. Ξέρεις, είσαι εσύ, Αντριάννα, τώρα φαντάσου, έτσι. Και λες: στη Μαρία, στην Κατίνα, στην Ζωή, θα γράψετε από κάτω ότι είμαι σαν την εποχή της Victoria's Secret. Ναι, εννοείται, θα πουν αυτές. Και θα τρέξουνε, πω. Θα γράψει και ο φίλος ο Γιάννης και το παίρνουν μετά όλοι οι υπόλοιποι. Θα διαφωνήσουνε με τα πρώτα σχόλια και την Αντριάννα, όχι. Θα το παίξουν ότι δεν ξέρουν πώς ήταν την εποχή της Victoria's Secret, όχι βέβαια. Θα μπαίνουν και θα συμμετέχουν και θα συνεχίζουν και θα λένε και αυτοί: Ναι, έχεις δίκιο, αυτό ήθελα να πω. Αλλά έχει κι άλλο. Φωτογραφίες από τη βραδιά, λοιπόν, όπως είπαμε, σχολιάστηκε. Ένας άλλος, μάλλον, εστίασε, λέει, στον τρόπο με τον οποίο είχε αντιμετωπιστεί στο παρελθόν η Αντριάννα. Οι άνθρωποι θα σε χτυπήσουν όταν βρίσκεσαι στα χειρότερά σου και θα το αποκαλέσουν κριτική. Oh my god! Ένα δίκιο το έχει, δεν θα πω εγώ. Αλλά τέλος πάντων, τι άλλο. Τι άλλο, η θεά επέστρεψε, είναι απίστευτα πόσο καλά δείχνει. Εντάξει, παιδιά, αφού το μάθαμε αυτό, γιατί είχα απορία πώς θα τη σχολιάζουν την Αντριάννα. Μπορώ με ησυχία να πάω να συνεχίσω με τις μουσικές, με τα τραγούδια. Και πώς το λένε, να επιστρέψω αμέσως μετά με την ζωδιακή μας τη θεματική.
2: Φέγγει στο σκοτάδι μόνο το άγνωστο. Και κρύο κάπως όμου τρώει την ψυχή.
1: Καλώς τον Νίκο μας τον Βολιώτη. Γεια σου, Σοφία από την Αλεξανδρούπολη. Καλώς τον Νίκο από Πειραιά.
2: Μα άνοσο το αντίο που είχες πει. Φέγγει στο σκοτάδι μόνο το άγνωστο.
1: Γεια σου, Νικόλα μου Τσιαούση.
2: Κρύο την ψυχή.
1: Σπύρο από την Πάφο. Έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός.

λοιπόν στη σημερινή μας ζωδιακή θεματική, η οποία ήταν αφορμή και έμπνευση η φιλενάδα μας που μας έστειλε το μήνυμα με το γαμό και... και τον Νικόλα μας το Σωμαράκι, ο οποίος, ξέρεις, το εξέλιξε. Δηλαδή, συμβίωση, γάμος ή τίποτα από τα δύο. Τι επιλέγει το κάθε ζώδιο? Για να πάμε να δούμε. Κριός, γάμος. Λέει, πάμε να παντρευτούμε. Πάνω στον ενθουσιασμό του, πριν κλείσουν η ημερομηνία, έχει τσακωθεί με τον σύντροφό του για το ποιος έκανε πρώτος την πρόταση. Θεέ μου! Ο Ταύρος επιλέγει τη συμβίωση. Θα σου δώσει κλειδί, χώρο στην ντουλάπα, ίσως και το μισό του κρεβάτι. Ίσως και το μισό του κρεβάτι. Το τελευταίο κομμάτι πίτσα όμως παραμένει ατομική περιουσία. Ο Δίδυμος τίποτα από τα δύο. Τη Δευτέρα θέλει γάμο, την Τρίτη θέλει συμβίωση και την Τετάρτη ρωτάει, μήπως να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να το σκεφτούμε. Έλα πρώτα σε συμφωνία με τον εαυτό σου, ψυχή μου. Ο καρκίνος σίγουρα προτιμάει το γάμο. Έχει φανταστεί το σπίτι, το τραπέζι της Κυριακής, την τελετή, πού θα καθίσει η πεθερά. Και εσύ ακόμα προσπαθείς να θυμηθείς αν αυτό είναι το τρίτο ή το τέταρτο ραντεβού. Θεέ μου. Ο Λέων, γάμος. Εννοείται, θέλει έρωτα, θέλει δέσμευση, θέλει μια τελετή όπου όλοι θα κοιτάζουν εκείνον. Στο σύντροφο θα κρατήσει φυσικά μια θέση δίπλα του, καλή μπροστά-μπροστά. Πάλι καλά. Ο Παρθένος θέλει συμβίωση δοκιμαστικά. Σου δίνει κλειδί, ένα μικρό χαρτί στο ψυγείο που λέει «Κανόνες σπιτιού». Ξεκινάει με τα παπούτσια στην είσοδο και τελειώνει κάπου κοντά στην κοινή σας σύνταξη. Ο ζυγός ακόμα αποφασίζει. Ο γάμος, λέει, είναι πολύ όμορφος. Αλλά και η συμβίωση έχει τα καλά της. Μήπως να κρατήσουμε δύο σπιτιά. Μέχρι να καταλήξει, το ζευγάρι έχει κλείσει επέτειο χωρισμού. Ο Σκορπιός θέλει συμβίωση. Θέλει πρώτα να δει πώς είσαι όταν πέφτει το ίντερνετ, όταν αργείς να γυρίσει σπίτι και όταν σου έρχεται μήνυμα στις 11 το βράδυ. Μετά αποφασίζει αν αξίζεις και δεύτερο σιρτάρι. Ο τοξότης δεν θέλει τίποτα από τα δύο. Δεν χρειάζονται ταμπέλες για να αγαπιόμαστε, θα πει. Κυρίως γιατί η ταμπέλα «μένουμε μαζί» δυσκολεύει λίγο την ξαφνική απόδρασή του για τριήμερο. Ο εγώ καιρός θέλει γάμο. Έχει σκεφτεί τα πρακτικά, έχει βρει ημερομηνία, έχει ανοίξει αρχείο με τα έξοδα, ο ρομαντισμός υπάρχει, είναι στο δεύτερο φύλλο κάτω από τον προϋπολογισμό. Ο υδροχός δεν θέλει τίποτα από τα δύο. Γιατί πρέπει μια σχέση να ακολουθεί έτοιμα πρότυπα? Μπορεί να είστε μαζί, να μένετε χώρια και να συναντιέστε κάθε δεύτερη Πέμπτη, εκτός αν έχει πανσέλινο ή καμιά καλύτερη ιδέα. Ο ηχθής από την άλλη προτιμάει τη συμβίωση. Σου έχει αφήσει ήδη οδοντόβουρτσα στο μπάνιο και σου λέει «Το σπιτάκι μας είναι το δικό σου σπίτι και δεν θυμάσαι να του έδωσες κλειδί, αλλά κάπως το είπε τόσο γλυκά που ντρέπεσαι να ρωτήσεις». Αυτά λοιπόν θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε, αν σας πέτυχε ή όχι. Και πώς το θες να σ' αγαπάω? Θα μας ο Διονύσης Χινάς. Με γάμο, με συμβίωση. Ο καθένας στο σπιτάκι του.

και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Έρχεται η Φέα Στάινερ και η εκπομπή Surfing on Air αμέσως μετά. Εμείς ανανεώνουμε ραδιοφωνικά το ραντεβού μας για αύριο στις 3 η ώρα το μεσημεράκι. Στις 4 μέσω TikTok Live. Από την Άννα Μαρία Νικολαίδου να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο απόγευμα. Να περνάτε τέλεια ό,τι και αν κάνετε. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά σε όλους.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και της...
5: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
7: Και για την αύξηση εσόδων όλων των ομάδων. Στην αποκάλυψη πως έχει προφορική δέσμευση από την κυβέρνηση να δοθούν στις ΠΑΕ επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα, προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος πρότεινε να τα μοιραστούν οι υπόλοιποι που δεν παίζουν στην Ευρώπη, προκαλώντας την αντίδραση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση. Με απογευματινή προπόνηση του Ρέντι συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής ομάδας εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Αύριο το μεσημέρι αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι. Δίλημα ανάμεσα σε Τζολάκι ή Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια. Φανέλα Βασκούδη εκδικεί ο Κοστούλας. Ως εδώς Γκλεν Νίμπεργκ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το δημιουργό κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς αλλά και για να δικαιολογήσει όσα έρχονται αύριο είναι κόλπα παλιά, φτηνά και κυρίως προβλέψιμα. Να μην ξεχνάνε πως τελικά τίποτα δεν κρύβεται από τον ήλιο, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της ΙΠΑΕΑΕΚ. Νωρίτερα ο υπεύθυνος επικοινωνίας του δικεφάλου Τάσος Τσατάλης τόνισε πως ο Αχιλλέας Μπέος αναλυθώς έβαλε στο στόμα του Μάρκο Νίκολιτς λόγια που δεν είπε ποτέ, όταν υποστήριξε πως ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε ότι δεν υπάρχει πέναλτι στη φάση του Λουκαγιόβιτς. Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς θα βρίσκεται μετά τη διακοπή ο Λάζαρος Ρότα που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο πόδι λόγω χτυπήματος. Δύσκολα θα προλάβει τον αγώνα με τον Όφι ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απόκτηση ενός δεξιού μπακ. Καλύτερος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την περασμένη σεζόν στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα αναδείχθηκε ο Μίλαν Βιτάλης. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή θα κάνουν οι εναπομείνοντες ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, με τον Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν τον 33χρονο Πορτογάλο αριστερό μπακ Ράφαελ Γκερέιρο που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου σύμφωνα με μέσα από την Τουρκία. Ο 34χρονος Ισπανός Ντάβιντ Ροντρίγκεθ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της ΚΑΠΑ19 των Πειραιωτών. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το πενθήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Πιθανό είναι να γίνουν φιλικά κατά τη διάρκεια της διακοπής. Η υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τα 7 χρόνια του στον ΠΑΟ Κορασβάν Λουτσέσκου σε συνέντευξη που παραχώρησε. Τελείωσε.

0: Η ζωή συνεχίζεται. Εκείνοι θα προχωρήσουν στον δρόμο τους όσο καλύτερα γνωρίζουν και εγώ πρέπει να προχωρήσω στον δικό μου, συμπλήρωσε ο Ρουμάνος τεχνικός. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής που υποβλήθηκαν οι Παυλένκα και τα Χάλη βρίσκονται στο δικέφαλο του Βορρά. Επέστρεψαν στις προπονήσεις του Άρη μετά το χθεσινό ρεπό οι ποδοσφαιριστές. Δεν ενσωματώθηκε στην Εθνική Ζιμπάμπουε και παραμένει στη Θεσσαλονίκη ο Καντεβέρε λόγω προβλήματος που αποκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Θα ήθελα να ευχηθώ στους αθλητές πρώτον να παραμείνουν υγιείς και δεύτερον να καταλάβουν πως το fair play είναι κάτι υπεράνω από το κάθε τι άλλο. Το Super Cup έρχεται αμέσως μετά την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να ανακάμψουμε. Ωστόσο θα πάμε να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση με μεγάλο κίνητρο, τόνισε σε συνέντευξή του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Διαθέτουμε εξαιρετικό ρόστερ και προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να κατακτήσουμε το Super Cup, συμπλήρωσε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Κώστας. Λούκας. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του τριφυγιού στη EuroLeague κόντρα στην Παρί κάνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αύριο επιστρέφει στην Αθήνα από τη ΣΥΠΑΟ Kendrick Nunn, ο οποίος θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο των Πρασίνων. Μία ανάσα από το sold out στον Παναθηναϊκό. Ελάτε να μας στηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους, ήταν το μήνυμα του Mbuy NDI προς τον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη της φετινής σεζόν. Λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης στην πρεμιέρα του τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο, Άρης Μπαχτσέ Σεχίρ 81-88. Στις 8 παίζουν Ηρακλής Μύκονος. Η Μαρία Σάκαρη προηγείται 1-0 της Τσέχας Λίντα Βρουχβίτοβα, νούμερο 177 της παγκόσμιας κατάταξης, για το 500 τουρνουά στη Σιγκαπούρη, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 6. Σε συμφωνία έρθε με τον Μικέλ Αρτέτα για επέκταση του συμβολέου του η Arsenal. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Σήμερα είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου του 2026 και είμαστε πιστοί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Είμαστε εδώ από τώρα μέχρι και τις 9. Θα είμαστε παρέα με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, με την εκπομπή Sports On Air Live.

Ο Σάγιος Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε και στους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δύο είναι οι τρόποι, με δικά σας βέβαια γραπτά μηνύματα. 6939-943-943 το Viber του σταθμού. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-8-21. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Περιμένω τις ερωτήσεις σας, περιμένω την καλησπέρα σας, ό,τι θέλετε εσείς να μας πείτε. Φυσικά μας βοηθάτε κι εσείς με την κουβέντα που κάνουμε με τους εκλεκτούς reporters, που λέει και η φίλη μου η Βίκη.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα έχω τη χαρά να ακούσω τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω λοιπόν, ευχαριστώ, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου. Με το που σε μελέτησα νωρίτερα, αμέσως ήρθε και το μήνυμά σου. Και φυσικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.

Καλησπέρα να πω και στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον. Καλησπέρα σε όλους εσάς. Καλό απόγευμα όπως εσείς θέλετε. Καλησπέρα και στο Χρήστο αλλά και την Σοφία.

Μεγάλη τυχία για τον ΠΑΟΚ. Από ό,τι βλέπω, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ο ΠΑΟΚ θα χάσει τους Ταχάλη και Παυλένκα, αφού και οι δύο θα αναγκαστικά θα περάσουν την πόρτα του χειρουργείου. Θα έχουμε βέβαια αργότερα ρεπορτάζ ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη. Και οι δύο έχουν εξάρθρωση ώμου. Αυτό έγινε στο μάτς με τον Πανατολικό το βράδυ της Κυριακής. Και να θυμίσω ότι ο Άλλη είχε υποστεί ακριβώς το ίδιο το καλοκαίρι στα ευρωπαϊκά προκριματικά,

Να πούμε ότι πριν από λίγο, με το ξεκίνημα της εκπομπής μας, ο Ατρόμητος ανακοίνωσε τον Κέλβιν Οφόρη. Είναι 25 ετών, από την Γκάνα, μέσο επιθετικός. Είναι πάρα πολύ καλός στο ένας εναντίον ενός. Είναι η 8η μεταγραφή του Ατρομήτου για τη φετινή σεζόν και είναι και η δεύτερη στην αγορά των ελεύθερων μετά τους Ντάνι Γκαρθία. Είναι ο δεύτερος παίκτης που θα πάρει, που παίρνει μάλλον ο Ατρόμητος.

Σήμερα είχαμε και τη συνάντηση των ιδιοκτητών των Big Four για τα τηλεοπτικά, τον τρόπο αναδιανομής των εσόδων για το στοίχημα και η λύση μέσω της μελέτης στην Deloitte που αυτή από ό,τι φαίνεται προκρίνεται. Είχαμε Δέλτα Σίγμα σήμερα της Stigman Super League. Συζητήθηκαν όλα αυτά που σας είπα. Φυσικά με γνώμονα το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου αλλά και την αύξηση των εσόδων όλων των ομάδων. Κατέληξαν λοιπόν, να δούμε που κατέληξαν. Κατέληξαν πως η ομάδα εργασίας θα βάλει τους όρους διανομής των τηλεοπτικών εσόδων, θα συσταθεί δηλαδή ομάδα εργασίας και θα τους δώσουν στην Deloitte που θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει αυτή να γίνει η διανομή των εσόδων στις ομάδες. Ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος για τον πρώτο χρόνο είναι πρόεδρος της Super League, θυμίζω την επόμενη χρονιά θα είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, τόνισε σήμερα πως έχει πάρει η δέσμευση από την κυβέρνηση να δοθούν στις ΠΑΕ επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα. Πρότεινε λοιπόν να πάνε τα επιπλέον χρήματα μόνο στους μη Ευρωπαίους, δηλαδή στις ομάδες που δεν παίζουν Ευρώπη φέτος. Να τα μοιραστούν δηλαδή οι υπόλοιποι που παίζουν στην Ευρώπη, όπως είπα. Εκεί όμως είχαμε μια αντίδραση από τον κύριο Μπούση, από την πλευρά του Όφη. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρενέβη μαζί με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Δήλωσαν ξεκάθαρα αρνητική σε αυτή την πρόταση, στην ισόπωση δηλαδή μοιρασία των τηλεοπτικών εσόδων. Εκεί λοιπόν ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρότεινε τη λύση της Deloitte και την δέχτηκαν όλοι οι υπόλοιποι. Βέβαια όλοι μικροί, σε εισαγωγικά μικροί, είναι υπέρ για την αναδιανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά και από ό,τι βλέπουμε οι μεγάλοι, σε εισαγωγικά πάλι λέξη, παραμένουν και παρέμειναν, θα έλεγα, επιφυλακτικοί.

Έχουμε τρεις εβδομάδες στην ουσία διακοπή για τις εθνικές μας, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν έτσι και πολλές δυσούλες, θα έλεγα, αλλά όλο και κάτι βγαίνει. Το θέμα είναι να μην είναι δυσάρεστες όπως αυτές που, αυτοί που σας ανέφερα νωρίτερα για τον ΠΑΟΚ, τον Νατάχα Άλλη και τον Παυλένκα. Εμείς πάντως εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε. Οι ρεπόρτερ μας θα σας τα μεταφέρουν κάθε απόγευμα αυτή την ώρα από τις 6 μέχρι και τις 9.

Καλησπέρα φίλε μου, καλέ Σάκη. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτρες που ακούνε. Ευχαριστώ για την παρέα μας, λέει ο καλός μας φίλος ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου Αλέξανδρε. Καλησπέρα να πω και στη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο. Καλησπέρα στο φίλο μας το Γιάννη.

Καλησπέρα και στη Λευκάδα, στη φίλη μας τη Νίκη. Καλησπέρα στον Ιντερβέντ Ελλάδα Σπόρτς 94,3, λέει η Νίκη, το σταθμό που μας ενώνει. Καλή εκπομπή. Και σήμερα είμαστε συντονισμένοι στην πιο ποιοτική αθλητική εκπομπή με όλα τα θέματα. Καλησπέρα Σάγκη και σε εσένα και τους ακροατές. Έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Εγώ ακόμα, λέει, το έχω στην καρδιά μου. Σου στέλνω από το νησί μου μία ακόμη φωτό. Από Νικιάνα, μάλιστα. Η φωτό που στέλνει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη. Νικιάνα πρέπει να είναι το όνομα της παραλίας, φαντάζομαι, που στέλνεις. Να είσαι καλά, φίλη μου Νίκη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-24242.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69799.
9: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
10: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
11: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
10: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
11: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
10: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
12: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
13: Όλοι την προσκυνάνε.
12: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
13: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
15: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
15: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 2721-087-164.
15: Ανοιχτά όλη μέρα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος.
15: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
16: Η ώρα είναι 6:30.
17: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
18: Έχουμε Αλφα, παντού.
17: Δηλαδή?
18: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3 Sports Air Live μέχρι και τις 9. Με τον Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας 698-4521-821, πληχρέωση μηνύματος εδώ. Ο δεύτερος τρόπος. Καλησπέρα να πω στο φίλο τον Σπύρο με μια πολύ όμορφη φωτογραφία από το λιμάνι της πόλης Ålesund, που είναι μια παραθαλάσσια πόλη στη δυτική ακτή της Νορβηγίας και είναι χτισμένη πάνω σε ένα σύμπλεγμα νησιών που ενώνονται μεταξύ τους με γέφυρες και υποθαλάσσια τούνελ.

Καλησπέρα και στο Διονύση. Σάγκη, καλησπέρα, λέει ο φίλος του Διονύση. Τρίπλα του Μαρινάκη στον Αλαφούζο, ήταν η πρότασή του. Τα υφιστάμενα συμβόλαια των μεγάλων, ποια είναι? Διάβασα ότι η ΑΕΚ συμφώνησε και υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία του Βαρδινογιάννη, του Μαρινάκη και του Κυριάκου. Με την Περκάπιτα, αν το λέω σωστά, ναι, για τριετή διάρκεια και 50 εκατομμύρια. Επίσημα δεν έχω διαβάσει κάτι, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια, έχει βγει προς τα έξω ότι έχει κάνει την καλύτερη συμφωνία μέχρι τώρα η ΑΕΚ όλων των εποχών στην ουσία. Οι υπόλοιποι τι συμβόλαια έχουν, ποιος θα σπάσει το συμβόλαιό του και με ποιο κόστος για μια νέα ανακατανομή των τηλεοπτικών, εάν δεν τον συμφέρει. Είναι πολύ μεγάλο μπέρδεμα όλο αυτό και σωστά τα αναφέρει εδώ ο φίλος ο Διονύσης. Πάντως, προς το παρόν, όχι μόνο προς το παρόν, πάντως δεν πέρασε η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου, όπως είπα νωρίτερα.

Πάμε λίγο, Ηρακλή, να σας πω πως χθες έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Κόσμος των Σπορ» της ΕΡΤ3 ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, ο πρόεδρος του Συλλόγου. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τον Ματσάρη, τον Ιταλότεν τεχνικό. Και υπογράμμισε πως η πρόσφατη συνάντησή τους ήταν καθαρά διαδικαστική. Εξήγησε και γιατί ο Ηρακλής επέλεξε να δημιουργήσει ένα πολυάριθμο ρόστερ. Τόνισε επίσης ότι ο στόχος ήταν να αποφευχθεί ο κίνδυνος άμεσης επιστροφής στη δεύτερη κατηγορία μετά την άνοδο. Έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στο γηπεδικό. Ανακοίνωσε ότι το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με το Λιβαδιακό θα διεξαχθεί κανονικά στο Καφτατζόγλιο, εφόσον βέβαια ολοκληρωθεί η απαιτούμενη πιστοποίηση από τις αρμόδιες αρχές. Λοιπόν, για τον Ματσάρη είπε ότι ήταν μια συνάντηση ρουτίνα. Οι συζητήσεις μας πάνε καλά. Δεν υπάρχει λόγος να παίρνει έκταση το θέμα. Βρεθήκαμε επειδή ήμουν στην Αθήνα. Για τις δηλώσεις που έκανε ο Ματσάρη μετά το μάτς με τον Άρη, είπε πως χρειάζεται χρόνος να προσαρμοστεί στο πρωτάθλημα και εμείς χρόνο να προσαρμοστούμε στα θέλω του. Ήρθε από δύο μεγάλα πρωταθλήματα και είναι λογικό κάποια πράγματα εδώ να του φαίνονται περίεργα. Όταν μια ομάδα ανεβαίνει από τη Β' Εθνική, συνήθως δεν έχει κορμό για να σταθεί. Δεν θέλαμε να πάρουμε το ρίσκο να ανέβουμε και να πέσουμε. Γι' αυτό κάναμε πολλές μεταγραφές. Τώρα, στη διακοπή θα δουλέψει με τους παίκτες και το Δεκέμβριο θα δούμε πώς θα περιοριστεί το ρόστερ. Πιστεύουμε ότι έχουμε τον κορυφαίο προπονητή στην Ελλάδα. Για το γήπεδο, είπε πως το επόμενο παιχνίδι θα γίνει, όπως σας είπα, στο Καφτατζόγλιο, αν ολοκληρωθεί και η πιστοποίηση. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ η ομάδα του Ηρακλή. Είναι η δεύτερη φορά σε τρία χρόνια που ανοίγουμε το γήπεδο με δικά μας χρήματα. Για τη διατησία είπε πως στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια είχαμε δύο κακές διατησίες. Ακυρώθηκε καθαρό γκολ και δεν δόθηκε χέρι στο παιχνίδι με τον Άρη. Ακούσαμε τις συνομιλίες στο ΒΑΡ και φάνηκε ότι προσπαθούσαν να βρουν κάτι για να ακυρώσουν τον γκολ. Δεν θέλουμε να πούμε κάτι άλλο. Τώρα για την επιστροφή του Ηρακλή είπε πως η ομάδα βασανίστηκε πολλά χρόνια. Επέστρεψε, αλλά έχει το ντετζαβαντάζ ότι έρχεται από τη Β' Εθνική και πρέπει να χτιστεί από την αρχή. Ο σχεδιασμός άργησε. Παίξαμε 5 εκτός έδρας αγώνες, πήραμε βαθμούς. Η εικόνα είναι μέτρια, αλλά χρειάζεται χρόνους. Και για τους φιλάθλους, ο κόσμος του Ηρακλή είναι μοναδικός. Είναι ο τρίτος μου χρόνος εδώ και όσοι είναι κοντά στην ομάδα αξίζουν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Κατέληξε ο κύριος Μονεβασιώτης.

Να σας πω πως πριν από λίγο ο Πανσεραϊκός έβαλε τέλος στη συνεργασία του με τον Αλέκο Βοσνιάδη. Ύστερα βέβαια από τη συντριβή στην Orwin Arena από την ΑΕΚ με 8-0, καθώς και μετά από την ήττα από την Άθες Καλυθέα για τη Super League 2. Αυτοί ήταν οι δύο λόγοι που πυροδότησαν αυτές τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του έμπειρου, θα έλεγα, Έλληνα τεχνικού, ο οποίος πλέον από σήμερα αποτελεί και τυπικά παρελθόν από την ομάδα.

έχουμε και αστυνομικό ρεπορτάζ. Να σας πω πως 5 ανήλικοι συνελήφθησαν σήμερα, ηλικίες 15 και 16 ετών. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Κηφισιάς, καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε επίθεση σε βάρος 2 νεαρών ηλικίας 16 και 17 ετών το βράδυ της περασμένης Κυριακής σε πάρκο της Κηφισιάς. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, οι 5 κατηγορούμενοι μαζί με άλλα άτομα προσέγγισαν τους 2 νεαρούς και τους επιτέθηκαν τραυματίζοντάς τους. Οι αστυνομικοί, έπειτα από αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, εντόπισαν τους 5 ανηλίκους και τους οδήγησαν στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κηφισιάς, όπου ταυτοποιήθηκαν από τους παθόντες και συνελήφθησαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η αληστεία και σωματική βλάβη σε βάρος αδυνάμων ατόμων κατά συναυτουργία. Και οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Τώρα, τι να πεις όταν 15 χρονών παιδιά και 16 φέρεται να συμμετέχουν και να τελούν τέτοιες πράξεις.

0: Είμαστε 16 λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντα σωστά εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε τώρα στον Μάριο Ματσάνκο. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Μάρια. Καλό απόγευμα, τι θες εσύ?
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ξέρω, δεν προλαβαίνεις, μάλλον δεν θα προλάβεις να μας πεις όλα τα νέα σήμερα, έτσι, τόσα πολλά.
2: Θα τρέξουμε.
0: Θα το πας γρήγορα δηλαδή, να σου δώσω όλο τον χρόνο, να μην μιλήσεις καθόλου?
2: Όχι, να μιλήσεις, γιατί μου αρέσει ο διάλογος, γι' αυτό.
0: Α, μάλιστα. Καταρχήν τώρα πέρα από την πλάκα, υπάρχει κάτι φρέσκο, υπάρχει κάτι για την ομάδα?
2: Κοίταξε να δεις, υπάρχει η θέση της ΑΕΚ όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αυτό είναι το πιο φρέσκο, ότι η ΑΕΚ αντιμετωπίζει θεατικά την προοπτική της κεντρικής διαχείρισης. Όχι όμως αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Η θέση της ΑΕΚ είναι πως θα πρέπει να εξεταστεί ως μια ευρύτερη μέθοδος άντλησης, συγκέντρωσης και διαχείρισης νέων εσόδων για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με στόχο να δημιουργηθούν περισσότερες πηγές χρηματοδότησης για τις ομάδες. Έχει καταθέσει μια ακόμα πρόταση, η οποία αφορά άμεσα τους οικονομικά στενέστερους συλλόγους της κατηγορίας. Δηλαδή, προτείνει να δημιουργηθεί από τώρα ένα ταμείο ειδικού σκοπού για τις μικρότερες ομάδες της Super League, στο οποίο θα συνεισφέρουν οικονομικά οι τέσσερις μεγάλοι, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει άμεσα ένας μηχανισμός στήριξης των μικρότερων συλλόγων, χωρίς να απαιτείται να περιμένουν την ολοκλήρωση μιας συνολικότερης συμφωνίας για την κεντρική διαχείριση. Επίσης έχει πάρει θέση η ΑΕΚ για την per capita, και όλα αυτά τα δημοσιεύματα που έχουν γραφτεί σήμερα.
0: Ναι, μιλάμε, γράφονται ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο deal η ΑΕΚ όσον αφορά το συμβόλαιό της, βέβαια, έτσι, το τηλεοπτικό, γι' αυτό μιλάμε.
2: Να πούμε ότι η ΑΕΚ ανανέωσε με την per capita. Δεν είναι καινούριος πάροχος, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Επέκτηνε τη συνεργασία της για τα επόμενα 4 χρόνια με ένα συμβόλαιο που θα αγγίζει, μπορεί να ξεπερνάει κιόλας, γιατί δεν είμαστε μπροστά στις υπογραφές, τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μιλάμε γύρω στα 12 με τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Να πούμε στους φίλους,
2: πρόσφατα, ναι.
0: Συγγνώμη σε διακόπτω, να πούμε στους φίλους ότι αυτή η εταιρεία είναι συμφερόντων Βαρδινογιάννη, Μαρινάκη και
2: Σόλαρ.
0: Ναι, νομίζω είναι και ο Κυριακού, αν δεν κάνω λάθος.
2: Κυριακού νομίζω δεν είναι, είναι ο Σόλαρ.
0: Α, δεν είναι. Τέλος πάντων, αυτή η εταιρεία λοιπόν, αυτή διαπραγματεύεται με τους παρόχους.
2: Ακριβώς. Η ενδιάμεση εταιρεία που λέει ότι να μιλήσουμε με την Κοσμοτέ, αν έχει καλύτερη πρόταση στην Κοσμοτέ, να μιλήσουμε με τη Ματζέντα, με την Νόβα, με οποιοδήποτε τέλος πάντων.
0: Με το Μαντσάνκο και πάει λέγοντας. Να ρωτήσω τώρα κάτι εγώ.
2: Ναι.
0: Εγώ σαν ΑΕΚ, γιατί ναι, να πάω να μιλήσω με αυτή την εταιρεία που θα μου πει 10 και θα το πουλήσει, λέω εγώ τώρα, 12 στην Κοσμοτέ. Και δεν πάω απευθείας όπως γινόταν μέχρι πριν λίγο καιρό, που η κάθε ομάδα μίλαγε με τους παρόχους κατευθείαν. Τι παραπάνω προσφέρει, δεν ξέρω αν ξέρεις τώρα, έτσι, δεν πάω να το παίξω έξυπνος προς Θεό.
2: Απλά
0: είναι μια ερώτηση νομίζω που θα την κάνει αρκετός κόσμος.
2: Ναι, όχι, και καλά την κάνεις αυτή την ερώτηση. Η ΑΕΚ θεωρεί ότι με αυτόν τον δρόμο...
0: Δεν θέλω να πω κάτι για την ΑΕΚ, γενικά το λέω, έτσι, μην
2: υπάρχει. Όχι, εγώ επειδή μιλάμε για την ΑΕΚ,
0: ναι.
2: Η ΑΕΚ θεωρεί ότι αυτή η εταιρεία μπορεί να της φέρει, και όντως της έφερε, ένα καλό συμβόλαιο. Όταν μιλάμε για 4 χρόνια σχεδόν 50 εκατομμύρια ευρώ, άρα εντάξει, μιλάμε για πολλά χρήματα.
0: Εννοείται.
2: Επίσης υπάρχουν οι πολύ καλές σχέσεις του Μάριου Λιόπουλου με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη. Χρόνων σχέσεις, δεν γεννήθηκαν από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Δεν γίνονται αυτό.
2: Ακριβώς, και φυσικά εντάξει, στις συνομιλίες ήταν ο κύριος Γόντικας που είναι CEO της εταιρείας.
0: Ναι.
2: Με αυτόν έγιναν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό γνωρίζω. Τώρα το πιο παρασκήνιο δεν ξέρω αν το ξέρει και κάποιος.
0: Καλά,
2: μόνο
0: ναι,
2: το ξέρουν,
0: είναι
2: και μόνο...
0: δύσκολα μαθαίνεις
2: ναι.
0: σε αυτό το επίπεδο. Για να δούμε, πάντως, κοίτα, αυτό που λέει η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι είναι άσχημο, όπως και αυτό που έλεγε και ο Γιάννης Αλαφούζος, ότι πρέπει να στηριχτούν και οι μικροί, γιατί έτσι θα ανέβει και το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος. Βλέπουμε τι γίνεται στην Αγγλία. Εντάξει, δεν λέω ότι θα γίνουμε Αγγλία, αλλά όταν είναι καλά οικονομικά και οι άλλες ομάδες, πρώτον δεν υπάρχουν εξαρτήσεις από τους μεγάλους, αλλά έχουμε και ένα πολύ καλύτερο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που αυτό βγαίνει σε καλό και για τους μεγάλους, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, Σάκη. Έτσι είναι το... Εντάξει, η πρόταση του κ. Λαφούζου απορρίφθηκε, αλλά αν θυμάμαι καλά τον Αύγουστο, είχε πει ότι εφόσον δεν περάσει η πρότασή μου θα πάω σε μία ομάδα να μιλήσω εγώ, να τους κάνω μία πρόταση εγώ ίδιος. Δεν ξέρω αν την κάνει. Γιατί βλέπουμε σήμερα στα ρεπορτάζ ότι αναλαμβάνει, πέρασε η πρόταση του κυρίου Μαρινάκη για την Deloitte, την εταιρεία, ναι, για να μιλήσει η εταιρεία. Βέβαια πρέπει να, η συγκεκριμένη εταιρεία να δει τι γίνεται και με τους τηλεοπτικούς παρόχους. Γενικότερα έχει δρόμο το πράγμα.
0: Ναι, έχει, όντως έχει δρόμο. Να δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό.
2: Ναι. Αυτό όσον αφορά το εξωαγωνιστικό κομμάτι, γιατί υπάρχει και το αγωνιστικό. Έχουμε πει ότι υπάρχει ρεπό πενθήμερο, οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το Σάββατο. Θα γίνουν και δύο φιλικά, το ένα με την Άμφιση Καλυθέα και το άλλο με τον Πανετολικό, 29 Σεπτέμβρη και 4 Οκτώβρη. Υπάρχουν και δηλώσεις του Αριάγκα που ήδη βρίσκεται στην Ονδούρα, έχει κληθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του και μάλιστα πέρα το τι ανέφερε για την εθνική του ομάδα, μίλησε για την ΑΕΚ και είπε ότι από τότε που έφτασα στην Ελλάδα με υποδέχθηκαν καλά το τεχνικό επιτελείο, συμπαίκτες μου και σιγά σιγά προσαρμόζομαι για να δώσω την καλύτερη βερσιόν του Κέρβιν. Η αλήθεια είναι ότι πάντα στην καριέρα μου σκεφτόμουν περισσότερο την οικογένειά μου πέρα από οτιδήποτε άλλο.
0: Ευχαριστημένο δηλαδή.
2: Ευχαριστημένος είναι, ναι, ευχαριστημένος είναι και στην ΑΕΚ περιμένουμε να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και ο Μάρκο Νίκολιτς τον εμπιστεύεται, αλλά θέλει το κάτι παραπάνω.
0: Εντάξει, για να δούμε. Να δούμε τι θα δούμε. Βέβαια το κακό είναι, σε εισαγωγικά λέξη, ότι τώρα που υπάρχει αυτή η διακοπή, κανένας προπονητής, ειδικά από τους μεγάλους που έχουν πάρα πολλούς παίκτες, όπως και η ΑΕΚ, φαντάζομαι έχει αρκετούς διεθνείς.
2: 13.
0: Εντάξει. Δεν μπορεί να δουλέψει όπως θα ήθελε να δουλέψει. Έτσι, γιατί στην ουσία θα μπορούσε να κάνει μια μίνι προετοιμασία η κάθε ομάδα. Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Βεβαίως. Εννοείται θα μπορούσε να κάνει μια μίνι προετοιμασία, αλλά όπως σωστά είπες, υπάρχουν οι ομάδες και οι 13 παίκτες θα μπορούσε να είναι και 16, αλλά έχουν τους τραυματισμούς 300 Ρότα Βάργα που τους κρατάει στην Αθήνα ο τραυματισμός που είναι ξεχωριστός για κάθε ποδοσφαιριστή. Αυτομάτως όμως 13 παίκτες όταν φεύγουν από το προπονητικό κέντρο των Σπάτων, από μια ομάδα, ουσιαστικά πώς να δουλέψει και ο προπονητής. Να πούμε, λογικά, το φιλικό με τον Πανετολικό που θα γίνει 4 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Ελληνικό. Είναι το νέο επάρκο που έχει δημιουργηθεί, αθλητικό κέντρο, προπονητικό κέντρο προς το Ελληνικό, στην περιοχή του Ελληνικού. Θα γίνει 11 το πρωί αυτό το φιλικό με τον Πανετολικό. Τώρα το παιχνίδι με την Άφηνση Καλυθέα, το φιλικό με την Άφηνση Καλυθέα, περιμένουμε να δούμε.
0: Και γιατί θα γίνει εκεί και δεν γίνεται στο προπονητικό της ΑΕΚ?
2: Ναι, δεν ξέρω γιατί το επέλεξαν το συγκεκριμένο.
0: Πάμε να πάρουμε
2: καφέ.
0: Αυτή
2: είναι η πρώτη ενημέρωση που υπάρχει. Μια άλλη ενημέρωση που έχω είναι ότι μέσα, μάλλον στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, τώρα Δευτέρα, Τρίτη, θα βγουν και τα εισιτήρια για το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Μάντσεστερ με την Manchester City. Εκεί η ΑΕΚ θα πάρει πάνω από 3.000 εισιτήρια.
0: Ξέρεις αν θα μείνει η ΑΕΚ στην Αγγλία ή θα επιστρέψει τελικά?
2: Αυτή είναι η σκέψη της, να μείνει. Απλά πρέπει να βγει και μια επίσημη ανακοίνωση από την Super League ότι θα αναβληθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο που είναι το ενδιάμεσο στις 17 Οκτωβρίου. Γιατί 14 Οκτωβρίου θυμίζω παίζει με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, 20 Οκτωβρίου παίζει στο Manchester με την Manchester City. Έχει... φαντάζομαι έχει ζητήσει η επίσημη αναβολή, γιατί το σκεφτόταν, ήταν σε συζητήσεις, απλά περιμένουμε να επισημοποιηθεί κιόλας για να μην γίνει το μάτς με τον Ατρόμητο και να γίνει σε κάποια άλλη πιθανή ημερομηνία. Προς το Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, προς το Δεκέμβρη θα πάει αυτό το μάτς. Θα το δούμε.
0: Και μια ερώτηση που στην έχω κάνει γύρω στις 533 φορές.
2: Μεταγραφή, δεξί μπακ, τι
0: αυτό,
2: θέλει.
0: Ναι, δεν το ρωτάω. Εγώ ο φίλος ο Βασίλης από το Βύρονα ρωτάει. Για ξαναρώτα, λέει το Μάριο. Πήρε τίποτα ταυτί του για δεξί μπακ?
2: Αν η ΑΕΚ ήθελε δεξί μπακ, θα έπρεπε να τον είχε αποκτήσει ήδη, εγώ θα πω. Πολύ πριν.
0: Βέβαια.
2: Και όχι να φτάσουμε 22 Σεπτεμβρίου. Το λέω αυτό γιατί αυτό που βλέπω εγώ, αυτό που βλέπει ο φίλος ο Βασίλης, αυτό που βλέπουμε όλοι μας, φωνάζει για ενίσχυση στο δεξιά άκρο της άμυνας, όμως
0: δεν.
2: Άλλοι παίρνουν αποφάσεις. Είναι ο Νίκολιτς, είναι ο Ριμπάλτα.
0: Καλά, υπεύθυνοι της παίρνουν αποφάσεις.
2: Υπεύθυνοι ακριβώς. Έπρεπε να πάρει δεξί μπακ, δεν έχει πάρει. Πορεύεται με τον Γκατσίνοβιτς, πορεύτηκε στο Πανθεσσαλικό. Είδαμε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν είναι δεξί μπακ. Είπαμε και χθες ότι κανονικός δεξιός μπακ είναι ο Χρυστακόπουλος. δεν φαίνεται να τον εμπιστεύεται τόσο ο Μάρκο Νίκολιτς.
0: Εισαύριον τα σπουδαία, Μάριο.
2: Εισαύριον τα σπουδαία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου, φίλε. Μάριος Μαντσάκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας ΣΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτε Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
3: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
2: Άλλαξα συνεργείο.
3: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
2: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
3: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
5: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.

0: και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιήσεις.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
4: Πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για την διεξαγωγή μελέτης από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για την αύξηση εσόδων όλων των ομάδων. Στην αποκάλυψη πως έχει προφορική δέσμευση από την κυβέρνηση να δοθούν στις ΠΑΕ επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ από το στοίχημα, προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος πρότεινε να τα μοιραστούν οι υπόλοιποι που δεν παίζουν στην Ευρώπη, προκαλώντας την αντίδραση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Όφη, Μιχάλη Μπούση. Με απογευματινή προπόνηση στο Ρέντι, συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής ομάδας εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. Αύριο το μεσημέρι, αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι. Δίλημα ανάμεσα σε Τζολάκη Βλαχοδήμο κάτω από τα δοκάρια. Φανέλα βασκού διεκδικεί ο Κοστούλας. Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση. Κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το δημιουργό κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς αλλά και για να δικαιολογήσει όσα έρχονται αύριο είναι κόλπα παγιά, φτηνά και κυρίως προβλέψιμα. Να μην ξεχνάνε πως τελικά ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον. Ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΑΕΚ. Νωρίτερα ο υπεύθυνος επικοινωνίας του δικεφάλου Τάσος Τσατάλης τόνισε πως ο Αχιλλέας Μπέος ανηλυθώς έβαλε αναλυθώς λόγια στο στόμα του Μάρκο Νίκολιτς, που δεν είπε ποτέ όταν υποστήριξε πως ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε ότι δεν υπήρχε πέναλτι στη φάση του Λανουά, του Λουκαγιόβιτς, συγγνώμη. Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς θα βρίσκεται μετά τη διακοπή ο Ρώτα, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο πόδι λόγω χτυπήματος. Δύσκολα να προλάβει τον αγώνα με τον Όφη ο Μπαρνάμπας Βάργα. Άνοιχτο το ενδεχόμενο για την απόκτηση δεξιού μπακ. Καλύτερος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για την περασμένη σεζόν στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα αναδείχθηκε ο Μίλαν Βιτάλης. Προπονήσεις μέχρι την Παρασκευή θα κάνουν οι εναπομείναντες ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν τον 33χρονο Πορτογάλο αριστερό μπακ Ράφαελ Γκερέιρο, που έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερ Μονάχου σύμφωνα με μέσα από την Τουρκία. Ο 34χρονος Ισπανός Ντάβιτ Ροντρίγκεθ είναι επίσημα ο νέος προπονητής της K19 των Πειραιωτών. Την Κυριακή επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το πενθήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Πιθανό είναι να γίνουν φιλικά κατά τη διάρκεια της διακοπής. Υπέροχη ιστορία ζωής χαρακτήρισε τα 7 χρόνια του στον ΠΑΟΚ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε συνέντευξη που παραχώρησε τελείωσε. Η ζωή συνεχίζεται. Εκείνοι θα προχωρήσουν στον δρόμο τους όσο καλύτερα γνωρίζουν και εγώ πρέπει να προχωρήσω στον δικό μου. Συμπλήρωσε ο Ρουμάνος τεχνικός εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής που υποβλήθηκαν οι Παυλένκα και τάχα άλλοι βρίσκονται στον δικέφαλο του Βορρά. Επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό οι παίκτες του Άρη. Δεν ενσωματώνεται στην εθνική Ζιμπάμπουε και παραμένει στη Θεσσαλονίκη ο Καντεβέρε λόγω προβλήματος.

0: που αποκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Θα ήθελα να ευχηθώ στους αθλητές πρώτον να παραμείνουν υγιείς και δεύτερον να καταλάβουν πως το fair play είναι κάτι υπεράνω από το κάθε τι άλλο. Το Super Cup έρχεται αμέσως μετά την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να ανακάμψουμε. Ωστόσο θα πάμε να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση με μεγάλο κίνητρο, τόνισε στη συνέντευξή του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Διαθέτουμε εξαιρετικό ρόστερ και προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να κατακτήσουμε το Super Cup, συμπλήρωσε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Κώστας Λούκας. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague κόντρα στην Παρί κάνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αύριο επιστρέφει στην Αθήνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Kendrick Nunn, ο οποίος θα εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο των Πρασίνων. Μία ανάσα από το sold out του Τρυφυγιού. Έλατε να μας στηρίξετε, σας χρειαζόμαστε όλους, ήταν το μήνυμα του MBINDI προς τον κόσμο του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν. Στην πρεμιέρα του τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενείται στο Ιβανόφιο, Άρης Μπαχτσεσεχήρ 84-88, στις 8 παίζουν Ηρακλής Μύκονος. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 της Τσέχας Λίντα Βρουχουβίρτοβα, νούμερο 177 της παγκόσμιας κατάταξης, για το 500 τουρνουά στη Σιγκαπούρη. Σε συμφωνία με τον Μίκελ Αρτέτα για επέκταση του συμβολέου του, ήρθε η Arsenal. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

8 λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Μπουρζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Ο φίλος ο Διονύσης λέει: σχόλιο για τα 15χρονα, αυτό που είπα νωρίτερα. Δίνω, λέει, το παράδειγμα οι μεγάλοι που τσακώνονται και σκοτώνονται για μια ξαπλώστρα. Πόσο δίκιο έχεις, φίλε Διονύση. Απίστευτο αυτό το γεγονός. Σε συγκεκριμένο site γράφονται οι διάλογοι από τη συνεδρίαση της Λίγκας. Μπορείτε να το δείτε, λέει, μου λέει και το site. Ο Μαρινάκης λέει είπε ονόματα και διευθύνσεις μπροστά σε όλους. Μάλιστα. Τώρα δεν μπορώ να το δω, να σου πω την αλήθεια, που είμαι στον αέρα, θα το δω όμως. Θα βγουν αυτά σιγά σιγά ό,τι έχει γίνει σήμερα και βγαίνουν. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Να πω καλό απόγευμα στο φίλο τον Βασίλη και τη Μαρία στη Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3. Την καλησπέρα μου να στείλω στο φίλο το Θέμη στην Κύπρο. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM στους 104. Καλησπέρα και στο Γιάννη. Καλησπέρα στο Βασίλη, στον Τάκη. Στο φίλο το Σπύρο.

Να στείλω την αγάπη μου ίσως την πιο μικρή ακροάτρια που μας ακούει αυτή την ώρα, στην αγαπημένη μου Αναστασία εκεί στο Αγρίνιο, και τη μαμά της βέβαια, την Μάγδα. Καλησπέρα και στη Μάγδα. Γεια σου Αναστασία.

0: συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό απόγευμα, Κώστα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Σάκη μου. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι κάνεις, όλα καλά?
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ στέλνουν φίλοι για αποσοδιονήσεις, για ονόματα, λέει, διευθύνσεις από τον κύριο Μαρινάκη στη συνάντηση. Δεν ξέρω τι έχεις ψαρέψει εσύ, τι έχεις μάθει από αυτή τη συνάντηση, αν ξέρεις κάτι βέβαια.
2: Τι ονόματα, δεν κατάλαβα.
0: Ούτε εγώ κατάλαβα, απλά το διαβάζω. Λέει ο Μαρινάκης, είπα ονόματα, λέει, και διευθύνσεις μπροστά σε όλους. Ένας άλλος φίλος λέει, έχει γίνει χαμός, λέει, στη Λίγκα. Δεν ξέρω αν μαθαίνεις κάτι εσύ, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Δεν ξέρω κάτι, ρε φίλε, δεν ήμουν στη Λίγκα για να ξέρω.
0: Αυτό είπα και εγώ στους φίλους, ότι είναι να βγει, θα βγει και θα τα μάθουμε και θα τα πούμε στους φίλους.
2: Το μόνο που ξέρω είναι ότι επικράτησε η πρόταση Μαρινάκη. Υπήρχαν αντιπαραθέσεις εκεί του Ηλιόπουλου με τον Μπρίτσα και ο Μαρινάκης με τον Σαββίδη, αλλά δεν ήμουν μπροστά για να ξέρω τι έχει γίνει. Η συζήτηση ήταν για τα τηλεοπτικά έσοδα και από ό,τι κατάλαβα ήταν όλοι και οι ισχυροί άνδρες του Big Four για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και την αύξηση εσόδων όλων των ομάδων, ήταν το θέμα.
0: Αυτό ήταν το ζητούμενο στην ουσία.
2: Ναι, τώρα από εκεί πέρα διαλόγους, διευθύνσεις και τέτοια δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Τι με πιάνεις, εξαπίνεις, τι να σου πω.
0: Όχι, όχι, και εγώ το ίδιο φίλε, απλά είπα μήπως από τους φίλους, ακροατές που στέλνουν, αυτό σου μετέφερα.
2: Όχι, όχι, δεν ξέρω κάτι. Όχι ότι δεν είναι το ρεπορτάζ, με ενδιαφέρει προφανώς, όπως και όλα τα ρεπορτάζ με ενδιαφέρουν, αλλά δεν ήμουν παρόν για να ξέρω τι έχει υποθεί, ας πούμε, στη σύσκεψη των ιδιοκτητών με θέματα τα τηλεοπτικά. Είναι προφανές ότι αλλάζει ο τηλεοπτικός χάρτης από του χρόνου, γιατί όπως είπε και σωστά ο Δήμος νωρίτερα, ήδη έκλεισε μια συμφωνία για 48 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Έτσι.
0: Ναι, μας είπε και ο Μάριος νωρίτερα, περίπου 12, λέει, τα 10,5 εκατομμύρια το χρόνο κάπου εκεί.
2: Ναι, βλέπω κάποιες αντιπαραθέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων ανάμεσα στον Μάριο Ηλιόπουλο και τον Χρήστο Πρίτσα, στον Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Σαββίδη και τον Μονεβασιώτη. Έτσι.
0: Εγώ αυτό που βλέπω στο συγκεκριμένο site που μου λέει ο φίλος, λέει, γράφει μάλλον, ότι ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν θα πει κανένα στον Ολυμπιακό πώς θα μοιράσει τα χρήματα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο και το στίγμα δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη.
2: Προφανώς τον Ολυμπιακό αλλά και τις άλλες ομάδες από ό,τι κατάλαβα ενόχλησε η τοποθέτηση του κ. Λαφούζου ότι έχει εξασφαλίσει 10 εκατομμύρια από την κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι.
2: Για να ενισχυθούν οι ομάδες. Δηλαδή προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τις σχέσεις του με την κυβέρνηση.
0: Νομίζω από το στοίχημα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, από την κυβέρνηση.
0: Ναι, μέσω της, εννοείται, μέσω της κυβέρνησης. Ναι, κατάλαβα.
2: Ναι, Σάκη, τώρα εντάξει. Μέσω της κυβέρνησης, τώρα από το στίχημα, ξεστίχημα, μέσω της κυβέρνησης και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Αλαφούζος προκειμένου να επικρατήσει η δική του άποψη. Αυτό είναι που ενόχλησε τις άλλες ομάδες και γι' αυτό τελικά αποφάσισαν όλοι να αναλάβει η Deloitte, όπως λέγεται αυτή
0: ναι,
2: η εταιρεία,
0: ναι, ναι.
2: Να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να κάνει μια σωστή διανομή των τηλεοπτικών στις ομάδες.
0: Ναι.
2: Δεν έχει σημασία ποιος κέρδισε και ποιος έχασε. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Γιατί και ο Όφη, ας πούμε, αν θέλεις, αντέδρασε όταν είπε τα χρήματα να μην τα πάρουν οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, να τα πάρουν όλες οι άλλες. Ο καθένας και δεν τους συμφέρει του ρεσάκι.
0: Εννοείται αυτό, εννοείται.
2: Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Δηλαδή δεν μας κάνει τίποτα εντύπωση. Το θέμα όμως είναι να βρεθεί μια λύση ώστε η επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη και ποιοτικά και να διαχειριστούν τα χρήματα όπως πρέπει. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Δήμος πριν, όχι ότι παίρνουν τα κομμάτια εδώ, αλλά ότι τα χρήματα αυτά τα περισσότερα να πάνε στις ακαδημίες. Ναι, πλέον θα πρέπει να ρίξουν βάρος στα τμήματα υποδομής σε όλες οι ομάδες και να φτιαχτούν τα γήπεδα. Γιατί αυτό το χάλι στο Βόλο, γιατί αυτό το χάλι στο Βόλο, στη Λιβαδιά και τα λοιπά και στη Νίκαια δεν είναι θέαμα για ένα σοβαρό πρωτάθλημα όπως θέλουμε να κάνουμε η Super League. Έτσι. Αν θέλουν οι ομάδες, εκεί θα πρέπει να ρίξουν το βάρος τους.
0: Μάλιστα, τώρα...
2: Έτσι όχι παίρνουμε τα λεφτά, τα εκατομμύρια, τα μοιράζουμε από εδώ και από εκεί με τα γραφές και τα βασικά τα αφήνουμε στην άκρη, γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Στην UEFA θα αλλάξουν και άλλοι οι κανονισμοί σχετικά με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, όπως τώρα ας πούμε είδαμε στο κύπελο Ελλάδος, έτσι, ότι είναι υποχρεωτική συμμετοχή για δύο παίκτες
0: στην ενδεκάδα.
2: Θα γίνει κάτι ανάλογο ακόμα περισσότερο στην UEFA τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή μέχρι τώρα είναι στη λίστα 4 παίκτες από την ομάδα των νέων, έτσι.
0: Ναι.
2: Έλληνες. Εγώ νομίζω θα αυξηθεί αριθμός και μπορεί να έχουμε και ότι θα είναι υποχρεωτική χρησιμοποίηση ενός παίκτη, ας πούμε, με τις ακαδημίες. Ναι. Σε παιχνίδια του Champions, ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Για να δούμε αν θα το κάνουν στην Super League αυτό, έστω έναν.
2: Ναι.
0: Να δούμε. Όπως είναι στο κύπελλο, να κάνει τουλάχιστον ένα. Κάποια στιγμή λέει θα τους συζητούσαν κάτι τέτοιο. Για να δούμε.
2: Τέλος πάντων, αυτά. Πριν πάω στο Ολυμπιακό, που όπως καταλαβαίνεις, το ρεπορτάζ αυτές τις μέρες θα είναι περιορισμένο. Λογικό είναι
0: καλά,
2: αυτό.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση για ένα φίλο μου που έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ. Στα 80 του χρόνια, ένας παίκτης που έκανε τη διαφορά την δεκαετία του 70, και το λέω αυτό φίλο μου γιατί και τον ήξερα προσωπικά, για τον Μίλτο Βιέρα ο λόγος,
0: το κατάλαβα, ναι.
2: Αλλά και όταν το 72 ήρθε στον Ολυμπιακό, εγώ ένα χρόνο αργότερα είχα πάει στους μικρούς του Ολυμπιακού για 7 χρόνια και εκεί είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση, αγαπούσε πολύ τα μικρά παιδιά, τους νεαρούς παίκτες, τους βοηθούσε. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ χιούμορ, έκανε πλακίτσα με όλους και ήταν ο πρώτος ξένος που ήρθε στην Ελλάδα, ο Μίλτο Βιέρα από την Ουρουγουάη.
0: Ο πρώτος διεθνής για τον Ολυμπιακό ή γενικά για το πρωτάθλημα?
2: Για γενικά.
0: Α, ναι, δεν το ξέρω.
2: Ο Ρότσα ήρθε αργότερα.
0: Α, ναι, είσαι πιο μετά, ναι, σίγουρα, ναι, έχεις δει.
2: Είναι ο πρώτος ξένος αυτός και ο Πολέτη, ένας θερματοφύλακας που είχε Ολυμπιακός. Τώρα ανοίγω μια συζήτηση την οποία οι νεότερες γενιές...
0: Δεν πειράζει, να μαθαίνουν, φίλε.
2: Τι μας λέει τώρα αυτός για τον Βιέρα και τον τα λοιπά. Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές ξένους που ήρθαν στην Ελλάδα, διεθνής με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης στο παγκόσμιο κύπελλο του 1966. Ήταν 20 χρονών και 6 χρόνια αργότερα, στα 26 του, ήρθε στην Ελλάδα στον Ολυμπιακό επί εποχής Γουλανδρή. Ήταν ένα πολύ μεγάλο όνομα για την εποχή εκείνη.
0: Ο Λοσάντα πότε ήρθε μετά από το...
2: Εκεί μαζί ήρθανε και ο Λοσάντα.
0: Με τον Χούλιο
2: Λοσάντα. Μαζί και ο Λοσάντα είχαν έρθει. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή στα 80 του χρόνια. Ένας μύθος πραγματικός. Το επαναλαμβάνω, μπορεί για τους παλαιότερους να μην λέει τίποτα, αλλά αν ανοίξουν το ίντερνετ και δουν τι εστί Μίλτος Βιέρα θα καταλάβουν. Γιατί
0: μιλάς.
2: Γιατί σπουδαίο όνομα εκείνης της εποχής κάνουμε αναφορά.
0: Πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό. Μετά πήγε...
2: Ναι, και άλλα δύο μετά στην ΑΕΚ.
0: Στην ΑΕΚ πήγε στην ΑΕΚ.
2: Τον Ολυμπιακό πήρε 3 πρωταθλήματα, 2 κύπελα και στην ΑΕΚ ένα ντάμπλ και ένα πρωτάθλημα. Και από τον Ολυμπιακό έφυγε γιατί ο Ολυμπιακός το 1977 ήταν μετά την εποχή Γουλανδρή, όταν έφυγε ο Γουλανδρής, τα παράτησε, ήταν σε άσχημη οικονομική κατάσταση, δεν μπορούσε να του καλύψει το συμβόλαιο, που τα χρήματα μάλλον που ήθελε, γιατί δεν υπήρχαν συμβόλαια, και έφυγε και πήγε στην ΑΕΚ ο Μπάρλος ο Λουκάς, παρότι ήταν και τραυματίες και ένα πρόβλημα τραυματισμού, τον πήρε ο Λουκάς ο Μπάρλος στην ΑΕΚ και παίξε και εκεί 2 χρόνια με μεγάλη επιτυχία και στην ΑΕΚ. Και μετά επέστρεψε στην Ουρουγουάη. Λοιπόν, αυτά για τον Μίλτο Βιέρα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει. Να το θυμάμαι πάντα γιατί ήταν ένα πρόσωπο που σημάδεψε τα παιδικά μου χρόνια, αν θέλεις, τότε εγώ που ήμουν 14 χρόνων, ξέρω εγώ πόσο ήμουν.
0: Πριν λίγα χρόνια δηλαδή, εντάξει.
2: Ναι, πρόσφατα. Ας πούμε, ναι. Όλες οι εποχές είναι ωραίες, φίλε.
0: Και να κρατάμε και είδες τώρα, έφυγε ο άνθρωπος αυτός από τη ζωή και σε γύρισε τόσα χρόνια πίσω και θυμήθηκες τόσο, μάλλον είχες ωραίες αναμνήσεις από αυτόν τον άνθρωπο.
2: Πάντα,
0: τις οποίες τις κρατάς, έτσι.
2: Εγώ πάντα έχω ωραίες αναμνήσεις και στο ρεπορτάζ από το 84 που ξεκίνησα με κάποια παιδιά, είχα το κακό εγώ να συνδύομαι με κάποιους ποδοσφαιριστές, να έχω ιδιαίτερες σχέσεις και πάντα κρατάω αυτές τις επαφές χρόνια τώρα. Δηλαδή κρατάω επαφή ας πούμε με τον Χόρχε Μπάριος, για να καταλάβεις, έναν άλλον Ουρουγουανό, μεγάλο σπουδαίο ποδοσφαιριστή κι αυτός, είχε παίξει στο Μουντιάλ του 1986 αντίπαλος του Μαραντόνα. Ακόμα και τώρα κρατάω επαφές, γιατί είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Και γενικά έφερε ένα παράδειγμα ότι κρατάω πάντα επαφές με κάποια από τα παιδιά που συνεργαστήκαμε επαγγελματικά. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, να κρατάω επαφές, γιατί και αναμνήσεις από το παρελθόν σου φέρνουν στο μυαλό και είναι μια ιδιαίτερη σχέση, ρε παιδί μου.
0: Ναι, γιατί συμφωνώ,
2: η δουλειά μας αυτό το καλό έχει. Γιατί αν δεν έκανα το ρεπορτάζ αυτό 41 χρόνια, τότε δεν θα είχα κάνει τέτοιες γνωριμίες.
0: Σωστό. Εδώ ο φίλος ο Διονύσης λέει: ο Χούλιο, ο Λοσάντα, είχε και μαγαζί με ρούχα στο Πασαλιμάνι. Φαντάζομαι θα το ξέρεις εσύ.
2: Σωστό. Στο Πασαλιμάνι για πολλά χρόνια είχε μάθει τα ελληνικά. Στα παιδιά του είχε δώσει ελληνικά ονόματα και με το Χούλιο. Έχω κάποια χρόνια να μιλήσουμε τώρα. Κρατάμε επαφές. Είχε έρθει στην Ελλάδα πριν 5-6 χρόνια. Μιλήσαμε. Είχα κάνει και μια συνέντευξη τότε στον πρωταθλητή.
0: Ωραία,
2: κρατάω επαφές, αλλά για να σου πω την αλήθεια, επειδή το 70 ξεκίνησα να βλέπω ποδόσφαιρο στα 10 μου χρόνια, αυτή η δεκαετία του 70 με τον Ολυμπιακό του Γουλανδρή, που κατά την άποψή μου ήταν ο καλύτερος Ολυμπιακός όλων των εποχών, είχε μαζέψει τότε 25 διεθνείς ο Γουλανδρής σχορεμένος, και Λεσίδη, Δελικάρη, Γαλάκο κτλ. Με όλα αυτά τα παιδιά έχω επαφές, συνεχίζω να έχω επαφές.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
8: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
11: Τηλέφωνο 27240-27270.
12: Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος νέο τμήμα γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών.

0: εισιτήρια γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
1: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
5: it's not a weakness. How do I live again?
6: Is this the bitter end? Ρετρό σήμερα η εκπομπή με το Κώστα Σαμοθράκη. Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 7. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Όμορφες κουβέντες αυτές, πάντως, δεν συμφωνείτε? Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής και φυσικά παρέα όλοι εσείς εκεί έξω. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας 698-4521-821. Σας περιμένω μέχρι και τις 9. Καλησπέρα στο φίλο το Σωτήρη από την Ιγουμενίτσα. Λέει ο Σωτήρης, γράφει μάλλον, ήμουν στο σημείο που διαπράχθηκε η αποτρόπαια δολοφονία της κοπέλας από τον σύντροφό της. Τραγικό τέλος για την κοπέλα. Πόσο παλιά άνθρωποι, κακοί άνθρωποι έχουμε γίνει. Δεν βλέπω φως και ελπίδα για το μέλλον. Άλλο ένα τραγικό περιστατικό αυτό εκεί στην Ιγουμενίτσα, που εντελώς άδικα έφυγε αυτή η κοπέλα, όπως αρκετές τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς είναι πολλοί οι άνθρωποι που δεν υπολογίζουν καθόλου την ανθρώπινη ζωή, τον συνανθρωπό τους.

φίλος ο Διονύσης, συνεχίζει αλλά έχει κλείσει ο Κώστας αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Θυμάμαι επίσης, λέει, τον κύριο Σάκη Κούβα, παικταρά από το Βίζα Μεγάρων. Έμεινε μόνο ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό γιατί δεν έπιασε. Καλέ μου φίλε Διονύση, άλλες εποχές τότε στο ποδόσφαιρο. Έχω συνομιλήσει πολλές φορές και παλιότερα στην τηλεοπτική εκπομπή που είχα με πολλούς παλεμάχους που έκαναν την τιμή να έρχονται στο στούντιο. Μιλάμε μέρα με τη νύχτα, το τότε με το τώρα. Λέγοντάς μας, ή και στα διαλύματα ή πριν την εκπομπή μετά, λέγοντάς μας απίστευτες ιστορίες.

Τελείως διαφορετικό το ποδόσφαιρο εκείνης εποχής με το τώρα. Τότε όντως έπαιζαν για τη φανέλα. Έλληνες παίκτες ήταν, είχαν οι ομάδες τότε. Το πρωί δούλευαν, μετά βγαίναν για προπόνηση. Και φυσικά δεν σφύριζαν τα εκατομμύρια πάνω από τα κεφάλια τους, έτσι. Καμία σχέση με το τώρα.

0: Λοιπόν, είμαστε 38 λεπτά μετά τις 7. Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα στα θέματα του Παναθηναϊκού. Πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ήταν να βγούμε με τηλεδιάσκεψη, αλλά τα αφήσαμε αυτά για τη Super League, οπότε εμείς θα τα πούμε τηλεφωνικά. Γεια σου Χρήστο.
2: Έτσι, από το τηλέφωνο, εμείς παραδοσιακά.
0: Παραδοσιακά. Ραδιόφωνο,
2: παραδοσιακά. Σάκη μου, να πούμε καλό χειμώνα ή λες ότι είναι
0: καλό. Όχι ρε φίλε, καλό φθινόπωρο. Τι βιάζεσαι?
2: Βιάζομαι.
0: Να σου πω κάτι.
2: Και στη Ζέτα, αλλά είναι ο καιρός που
0: με άκουγα, σε άκουγα και στη Ζέτα, αλλά πρόσεξε. Να σου πω γιατί. Τώρα λοιπόν δρόσησε. Ωραία. Θα πούμε καλό χειμώνα. Μετά από καμιά εβδομάδα, αν φτάσει 28-30 βαθμούς, τι θα πεις? Καλό καλοκαίρι.
2: Καλό καλοκαίρι ξανά.
0: Οπότε πες καλό χειμώνα, να είσαι. Κάλυψε τα νότα σου, ρε παιδί μου. Λοιπόν, εντάξει, παίξε καλά αμυντικά.
2: Ξέρεις. Έτσι ακριβώς.
0: Μην τρως τις αντεπιθέσεις. Το πολύ βάλε 3 στόπερ και εσύ. Τι να κάνεις.
2: Κοίταξε, αν θα και με την κλιματική αλλαγή, έτσι όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα σήμερα έχουμε λίγο κρύο, έτσι, τα πρώτα κρύα, ας πούμε, έτσι, του φθινοπόρου, και σε δύο μέρες, όπως το είπες, δεν είναι τρελό να έχουμε πάλι 30 βαθμούς.
0: Και θα δεις να γεμίσουν οι παραλίες πάλι.
2: Φίλα τα νότα, όπως το είπες, εσύ καλά.
0: Ακριβώς.
2: Τα...
0: Ακοίτα, πολύ σωστά το λες και εσύ, η κλιματική αλλαγή τι έχει κάνει. Οι τέσσερις εποχές πάνε. Στην ουσία βλέπεις χειμώνα καλοκαίρι.
2: Ακριβώς.
0: Και κάτι ενδιάμεσο, μέχρι η μετάβαση δηλαδή είναι. Αυτό.
2: Πάντως θα την ακούσω τη συμβολή σου, ξέρει ο παλιός.
0: Ο παππούς ξέρει πάντα, έτσι.
2: Ο παλιός ξέρει καλύτερα πάντα.
0: Και όπως έλεγε ένας, πώς το έλεγε ένας ακροατής παλιά, θα τη βρει η πάπια τη λίμνη, κάπως έτσι.
2: Ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη.
0: Ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη, μπράβο.
2: Έτσι ακριβώς. Θα το βρει τον δρόμο.
0: Λοιπόν, για δώσε καυτούς διαλόγους τώρα από τη συνεδρίαση.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, είχαμε τηλεδιάσκεψη όπως είπες και εσύ, 3 ώρα το μεσημέρι.
0: Να σου πω, συγγνώμη, τηλεδιάσκεψη, νομίζω δεν ήταν από κοντά, δεν είχαν πάει
2: όλοι. Όχι, δεν ήταν, ήταν τηλεδιάσκεψη, δεν ήταν από κοντά, ήταν απομακρυσμένα που έγινε, έλαβε χώρα 3 ώρα το μεσημέρι. Εκεί ήταν όλες οι ομάδες και οι 14 ομάδες της Super League με τους εκπροσώπους τους, δηλαδή οι πρόεδροι της κάθε ομάδας ήταν εκεί. Το μείζον θέμα, αυτό το οποίο ήταν προς συζήτηση, ήταν τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Να εξηγήσουμε τώρα στον κόσμο το τι έχει συμβεί. Ουσιαστικά ο Γιάννης Αλαφούζος, να πούμε βασικά πριν πούμε αυτό, είναι σημαντικό να πούμε τι ισχύει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα οι 14 ομάδες που έχουμε στο πρωτάθλημα, η κάθε μία παίρνει διαφορετικά τηλεοπτικά συμβόλαια. Γι' αυτό είναι πολύ λογικό, διότι ομάδες όπως Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ έχουν μεγαλύτερο κοινό, άρα μεγαλύτερη θέαση, άρα μεγαλύτερα τηλεοπτικά συμβόλαια.
0: Και δεν υπάρχει, να πούμε στους φίλους, κεντρική διαχείριση τώρα.
2: Και δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση τώρα που μιλάμε. Πολύ σωστά. Η πρόταση λοιπόν που έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος, η οποία δεν προχώρησε, αλλά θα εξηγήσουμε παρακάτω, ήταν ουσιαστικά να δημιουργηθεί ένας κοινός κουμπαράς, έτσι ώστε και το συμβόλαιο που παίρνουν και οι 14 ομάδες να γίνεται δια 14 ουσιαστικά και όλοι να παίρνουν το ίδιο ποσό. Αυτό τώρα γιατί το είπε ο Γιάννης Αλαφούζος, σε μια προσπάθεια θεωρεί ο ίδιος ότι αν το κάνει αυτό μπορεί το πρωτάθλημα, το προϊόν να γίνει πιο ανταγωνιστικό, διότι θα δυναμώσουν και οι μικρομεσαίες ομάδες. Έτσι. Αυτή ήταν η γνώμη του κύριου Αλαφούζου και γι' αυτό το λόγο έθεσε στο τραπέζι και τη συγκεκριμένη πρόταση. Τώρα το θέμα είναι ότι Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν συμφώνησαν με το επιχείρημα του κυρίου Αλαφούζου, το δια 14 δηλαδή. Συμφώνησαν όμως στο γεγονός να υπάρξει ένας κοινός κουμπαράς αρχικά. Εκεί που δεν συμφώνησαν όμως είναι να παίρνουν όλοι ακριβώς τα ίδια χρήματα. Έτσι, από τα τηλεοπτικά συμβόλαια, ξαναλέω, συγκεκριμένα ο κύριος Μαρινάκης για παράδειγμα υποστήριξε ότι δεν μπορεί η Λίγκα να αποφασίζει ότι ένα μέρος των χρημάτων που θα έπαιρνε ο Ολυμπιακός θα μοιραστεί ισόποσα. Τώρα καταλαβαίνεις, Σάκη μου, ότι η κάθε ομάδα διεκδικεί ό,τι παραπάνω μπορεί για την, ο κάθε πρόεδρος μάλλον για την ομάδα του. Έτσι. Σε αντίθεση με τον Γιάννη Αλαφούζο που ήθελε να μοιραστεί η πίτα δια 14, ξαναλέω. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε πέρα από αυτό ότι χρειάζεται να βρεθεί ένας αντικειμενικός μηχανισμός κατανομής. Έτσι. Είναι το σημείο κλειδί το οποίο κρατάμε, διότι η πρόταση του κυρίου Αλαφούζου εν μέρη απορρίφθηκε, το δια 14 δηλαδή, αλλά η άποψη του για κοινό κουμπαρά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τους βρήκε όλους πιο θετικούς στο ενδεχόμενο να συμβεί. Οπότε μετά την άποψη του κυρίου Μαρινάκη ότι πριν αποφασίσουν για το πώς θα το διαχειριστούν τελικά, θεώρησε ότι θα πρέπει να φέρουν μια ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία να μελετήσει ποια είναι η πραγματική αξία που έχει η Super League με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, έτσι ώστε να βρουν ένα μοντέλο κατανομής που να μπορεί να λειτουργήσει. Και έχει βρεθεί και η εταιρεία, πρέπει να σου πω, είναι η εταιρεία Deloitte, η οποία υπάρχει στην χώρα μας, δραστηριοποιείται από το 1975. Δεν θα κάνει, η Deloitte δεν έχει κάποια δικαιώματα, η Deloitte απλά είναι μια εταιρεία η οποία θα...
0: Συμβουλευτικά θα είναι.
2: Ακριβώς.
0: Συμβουλευτικό ρόλο, να το πω σωστά.
2: Ακριβώς. Θα έχει εντελώς συμβουλευτικό ρόλο, έτσι ώστε να δει πώς μπορούν να προχωρήσουν. Τώρα κοίταξε να δεις, αν θες μια προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι η κίνηση του κ. Αλαχούζου ήταν θετική ως προς το να μπορέσει να δυναμώσει η Λίγκα στο σύνολό της, και οι 14 ομάδες δηλαδή. Καλώς ή κακώς οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ δεν περιμένουν μόνο τα τηλεοπτικά συμβόλαια για να επιβιώσουν. Έχουν δυνατούς άντρες από πίσω τους, οι οποίοι βάζουν χρήματα. Τώρα για τις μικρότερες ομάδες αυτά τα χρήματα είναι μείζον σημασίας. Έτσι, μείζον σημασίας. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά, από την άλλη δεν μπορείς να πεις ότι και κάποιος είναι λάθος να διεκδικεί τα χρήματά του. Έτσι, όπως θεωρεί και ο κύριος Μαρινάκης, ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει μεγαλύτερη θέαση και αξιώνει μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο, δεν θεωρεί ότι αυτό θέλει να μοιραστεί ισόπροσα τις 14 ομάδες. Είναι η άποψη του κάθε άντρα. Το θέμα είναι ότι ας κρατήσουμε το γεγονός ότι εν μέρη η πρόταση του κ. Αλαφούζου για κοινό κουμπαρά, το πούμε έτσι λαϊκά, δεν την αρνήθηκε κάποιος. Αρνήθηκαν όμως το γεγονός ότι θέλουν να μοιράζονται ίσα τα ποσά, οπότε κρατάμε για τον κοινό κουμπαρά. Δεν κρατάμε τα ισόποσα ποσά. Όταν θα βρούμε την πραγματική αξία που έχει η Super League για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, θα μπορούμε πλέον να μάθουμε κιόλας πώς θα γίνεται τελικά και η κατανομή. Πάντως, το Δια 14 δεν υπάρχει. Έχουν πει όχι τόσο Ολυμπιακός, τόσο ΑΕΚ, τόσο ΠΑΟΚ.
0: Πάντως, ο Γιάννης Αλαφούζος είπε ότι έφερε περισσότερα χρήματα στις ομάδες. Είδαμε τι έγινε και με την ΑΕΚ. Ο ανταγωνισμός στα τηλεοπτικά το τελευταίο διάστημα. Και επίσης ήθελα να πω ότι για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, για να υπάρχει και μεγαλύτερος ανταγωνισμός και καλύτερες ομάδες, δηλαδή οι λεγόμενες μικρομεσαίες, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις ομάδες αυτές, όσα περισσότερα χρήματα μπορούν να πάρουν, τόσο καλύτερες ομάδες θα έχουν. Οπότε θα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Αυτό είναι αλυσίδα. Θα ανέβει και το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος. Εντάξει, δεν λέω ότι θα φτάσουμε στην Αγγλία, μακάρι να το κάναμε αυτό και να είχαν τόσα έσοδα οι ομάδες, αλλά ας γίνει μια προσπάθεια να έρθουν περισσότερα έσοδα, ούτως ώστε να ανέβουν και από το 5 και πάνω, ρε παιδί μου, τουλάχιστον, για να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Συμφωνώ. Μια σκέψη και για τα χρήματα που φέρνει ο Γιάννης Αλαφούζος. Στη συζήτηση που έγινε, ο Γιάννης Αλαφούζος ανέφερε ότι έχει λάβει δέσμευση από την κυβέρνηση. Ναι. Για επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ. Από το στοίχημα ουσιαστικά θα είναι αυτά τα χρήματα. Όμως, εδώ και εδώ είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να το πούμε. Πρώτον, αυτά τα χρήματα να κατευθυνθούν στις ομάδες που δεν αγωνίζονται στην Ευρώπη. Πάλι για να υπάρξει μια ισοτιμία και πάλι για να υπάρξει ένα μεγαλύτερο balance, διότι όπως καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, οι ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη έχουν ένα έξτρα
0: έσοδο, ας πούμε. Ναι, ναι.
2: Έσοδο. Εκεί βέβαια υπήρξε αντίδραση από τον Μιχάλη Μπούση του Όφη, ο οποίος θεωρεί, επειδή έχει εξασφαλίσει η Όφη και τα πηγαίνει και εξαιρετικά στην Ευρώπη, την ευρωπαϊκή του παρουσία, ουσιαστικά τον θέτει εκτός. Με αυτόν τον τρόπο, και γι' αυτό το λόγο ο Μιχάλης Μπούσης θεώρησε ότι αυτό είναι μια αδικία προς τον Όφη.
0: Ναι, τώρα πρόσεξε, γίνε λίγο Μπούσης για λίγο και πες, φέτος αν πήγα στην Ευρώπη, πάω καλά, Europa ξέρω εγώ, είναι να πάρω 5 δραχμές να ανεβάσω την ομάδα. Φέτος να γίνει αυτό, ξέρεις. Καφενειακά το λέω, καταλαβαίνεις πως το λέω.
2: Καταλαβαίνω ακριβώς πως το λες. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Το κακό που έχουμε σαν χώρα είναι ότι σκεφτόμαστε πολύ το τώρα. Θέλω να πω ότι...
0: Καλά, σκεφτόμαστε και την πάρτι μας. Δεν λέω για αυτό που συζητάμε, γενικά το λέω, έτσι.
2: Ακριβώς. Ο Όφη τα τελευταία πολλά χρόνια δεν έβγαινε στην Ευρώπη. Έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία που μακάρι να τη συνεχίσει, ευχή όλων είναι. Φέτος βρίσκεται στην Ευρώπη, θα έχει κάποια έσοδα από εκεί. Θέλω να πω ότι φέτος είναι Όφη, του χρόνου μπορεί να είναι κάποια άλλη ομάδα.
0: Ναι.
2: Αυτό που πρότεινε γενικά η όλη κατεύθυνση που έχει ο Γιάννης Αλαφούζος είναι να μπορέσει το
0: και μακροπρόθεσμα, όχι μόνο για
2: και
0: τώρα.
2: Και μακροπρόθεσμα ακριβώς, να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάς σαν Χρήστο Παπα-Νικολάου, με βρίσκει 100% σύμφωνο αυτή η προσέγγιση. Τώρα σίγουρα δεν μπορούμε να μπούμε στα παπούτσια κανενός.
0: Και ούτε στην τσέπη κανενός, βέβαια, με σκουβέντα κάνουμε εδώ.
2: Ναι. Καταλαβαίνω και από την άλλη τον κύριο Μαρινάκη, για παράδειγμα, που λέει ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με μεγαλύτερο κοινό, για παράδειγμα, από τον Πανετολικό. Οπότε εγώ δεν δέχομαι να μοιράζεται ισόποσα, έτσι, με όλο τον σεβασμό. Το λέω και εγώ έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό, προς τον Πανετολικό, προς την Καλαμάτα, προς οποιαδήποτε ομάδα, έτσι. Που σίγουρα δεν έχει το ίδιο κοινό με τον Παναθηναϊκό.
0: Ας βρεθεί μια φόρμουλα, ρε παιδί μου, να μην αδικηθεί και κανείς, αλλά να γίνει κάτι έτσι, προς, να πάνε όλες οι ομάδες προς τα πάνω. Με αυτή την έννοια.
2: Ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι μετά από τη συζήτηση, αφού υπήρξε θετικό κλίμα ως προς την ιδέα τουλάχιστον του κοινού κουμπαρά που είπαμε, Σάκη μου, δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσει το σενάριο που είχε ο Γιάννης Αλαφούζος στο μυαλό του για διαίρεση του 14 και να πάρουν όλοι το ίδιο.
0: Ας βρεθεί ένα άλλο σενάριο.
2: Θα βρεθεί ένα άλλο σενάριο που σίγουρα η πρώτη τετράδα, η Big Four που λέμε, σίγουρα θα πάρουν περισσότερα χρήματα, αφού αυτό θέλουν και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι εκεί θα γίνει και μια μάχη από μεριάς του Γιάννη Αλαφούζου, έτσι ώστε και οι μικρομεσαίες ομάδες να πάρουν και αυτοί ένα μερίδιο, αν δεν μπορέσει να γίνει, αφού δεν μπορεί να γίνει αυτό το Δια 14, να πάρουν τουλάχιστον και αυτή ένα μερίδιο που θα μπορέσει να κάνει το προϊόν από μόνο του πιο ανταγωνιστικό.
0: Ναι, και πιο ελκυστικό. Ένα μήνυμα από το φίλο το Μανώλη, που εγώ συμφωνώ, λέει: Σάκη, θα απαντήσω και εγώ κάπως καφενιακά. Φέτος όμως ο Όφη κατάφερε να κάνει το βήμα. Πρέπει να στηριχτεί παραπάνω για να καταφέρει να μείνει εκεί. Δεν διαφωνώ. Δηλαδή, όλοι πρέπει να κοιτάνε το πώς θα πάνε προς τα πάνω, αλλά όχι να πάνε και να είναι φωτοβολίδες. Ανέβηκε φέτος ο Όφη, βλέπουμε πάει καλά στην Ευρώπη Όφη και του χρόνου να παλεύει να μείνει στην κατηγορία.
2: Κοίταξε,
0: είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο φίλος ο Μανώλης.
2: Ναι, εννοείται, είναι σωστό, δεν έχει άδικο. Από την άλλη, μπορούμε να σκεφτούμε ότι ο Όφη για να φτάσει εκεί που έφτασε δεν είχε αυτή την έξτρα στήριξη. Και τι θέλω να πω με αυτό.
0: Σωστό,
2: ότι
0: σωστό είναι αυτό.
2: Από εδώ και πέρα θα μπορεί μια ομάδα του βενετικού του Όφη, έτσι, να έχει και μια έξτρα βοήθεια σε αυτή την προσπάθεια που κάνει, έτσι ώστε να μην είναι ομάδες πυροτεχνήματα.
0: Ναι, ναι, με αυτό, δηλαδή, αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Ακριβώς, να μην εμφανίζονται και εξαφανίζονται ξαφνικά. Και νομίζω ότι ο Όφη είναι μια ομάδα η οποία θα βρει το δρόμο της και από τα ευρωπαϊκά έσοδα τώρα.
0: Ναι, έχοντας τον κύριο Μπούση, πρόσεξε και ένα άλλο μεγάλο θέμα τώρα. Έχοντας τον κύριο Μπούση, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ένας σοβαρός επιχειρηματίας που αγαπάει αυτό που κάνει, γιατί έχουμε δει κατά καιρούς σε μεγάλες ομάδες, δηλαδή τι να πούμε, να πούμε για Παναχαϊκή, για ομάδες που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που τις είχαν αναλάβει κάποιοι επιχειρηματίες, δεν ξέρω σε εισαγωγικά η λέξη, εκτός όπως θέλετε πάρτε το, που για άλλους λόγους μπήκαν στο ποδόσφαιρο και ξαφνικά η ομάδα εξαφανίστηκε μετά από 2-3 χρόνια. Ούτε αυτό το θέλουμε.
2: Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό που περιγράφεις.
0: Ακριβώς.
2: Και δυστυχώς πολύ μεγάλες και ιστορικές ομάδες με κόσμο έχουν πετύχει.
0: Ναι, που είναι εκτός. Είναι δυνατόν τώρα, ας πούμε, σε ομάδες σαν την Παναχαϊκή να μην είναι καν στο χάρτη ή να παίζουν στα τοπικά.
2: Ο Πας Γιάννενα.
0: Ο Πας Γιάννενα. Ακριβώς, ακριβώς.
2: Υπάρχουν ομάδες που έχουν φίλαθλο κόσμο που τις ακολουθεί, που έχουν πέσει θύματα δυστυχώς ανθρώπων οι οποίοι δεν μπήκαν με καλές προθέσεις και είχαν σκοπό.
0: Ακριβώς και αυτό πρέπει να το εξασφαλίσουν, φίλε, κάποια
2: στιγμή. Παρά να δώσουν. Μπράβο. Και θέλω να πω ότι επίσης κάτι ακόμα πολύ σημαντικό είναι ότι επειδή δεν ζούμε σε μια άλλη χώρα και είναι καλό να μην εθελοτυφλούμε, τα τελευταία πολλά χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια τίνει να εξαφανίζεται και είναι χαρά για όλους αυτό, αλλά τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον βλέπαμε ομάδες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο γατζωνόντουσαν, αν θέλεις, από κάποια μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δορυφόροι που λέγαμε.
2: Άμπραβο,
0: και πρέπει επίσης
2: οι ομάδες δορυφόροι να μπορέσουν να επιβιώσουν.
0: Και επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πρέπει επίσης να στηριχτούν και οι ακαδημίες από όλες τις ομάδες. Έλεγαν νωρίτερα και με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ας το κάνουν και αυτό, γιατί το πίσω το κοιτάζει και η UEFA. Πώς έκαναν στο κύπελο δύο μικροί να παίζουν, ας βάλουν έναν, ξέρω εγώ, στο πρωτάθλημα. Να στηριχτούν οι ακαδημίες, να έχει παραγωγή, δηλαδή να βγάζει παίκτες στο ποδόσφαιρο. Γιατί ο Ολυμπιακός που έχει κάνει ένα σωρό μεταγραφές και έχει πάρει ένα σωρό εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ με τον Τζόλι και τώρα με τον Κωνσταντέλιο, ο Παναθηναϊκός με τον Ιωαννίδη και όλα αυτά. Εκεί θα πρέπει να δώσει βάση κάθε ομάδα, συν τα γύρω-γύρω αυτά που συζητάμε, ούτως ώστε να έρθουν περισσότερα έσοδα και θα έχουμε σίγουρα καλύτερο πρωτάθλημα. Να σου πω, επειδή έχουμε τρία λεπτάκια, υπάρχει κάτι τώρα, ξέρω, αγωνιστικό, έτσι να πούμε και για τον Παναθηναϊκό λίγο, γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις μετά. Ωραία κουβέντα αυτή πάντως και μεγάλη. Θα έχουμε ούτως ή άλλως αυτές τις ημέρες τώρα που είναι η διακοπή, τέτοιες συζητήσεις θα κάνουμε.
2: Αγωνιστικά, να σου πω, Σάκη μου, για τον Παναθηναϊκό, ότι ο Παναθηναϊκός διανύει ημέρες ηρεμίας. Έχουν φύγει 14 παίκτες, έχει αδειάσει το Κοροπή για να μπορέσει να συνεχίσει ο Νίστρουπ για αυτές τις 20 μέρες μέχρι και τις 11 Οκτώβρη που υπάρχει επανέναρξη του με τον Ολυμπιακό. Έχει αδειάσει, μεταξύ άλλων έχουν φύγει δύο Μαροκινοί, έχει φύγει ο Σαλάχ Εντίν, έχει φύγει ο Αντζιντίν Ναΐ για το Μαρόκο, Κυριακόπουλος Τετέι για την Εθνική Ελλάδος, ο Γιάγκουσιτς για την ΚΑΠΑ 21 της Κροατίας, Κάτρης και Κοντούρης για την ΚΑΠΑ 21 της Ελλάδας και πολλοί άλλοι. Να πούμε ότι ο Πελίστρι με την Εθνική Ουρουγουάης, στα λέω τώρα από μνήμης.
0: Ναι, ναι, ο Καμαρά λόγω τιμωρίας, όχι ο Καμαρά, συγγνώμη, ο Κάγκουα, μπερδεύτηκα, λόγω τιμωρίας δεν έχει φύγει, ο Ντέσσερς ζήτησε να μην φύγει.
2: Ο Ντέσσερς και πολύ σωστά θα έλεγα, επέλεξε ο ίδιος να μείνει να δουλέψει με τον Παναθηναϊκό, δεν έχει φτάσει και στο 100% Σάκη μου ακόμα, οπότε αυτό το...
0: Πολύ σωστά το σκέφτηκε κατ' εμέ.
2: Σίγουρα και έδειξε και στους επαγγελματίες, γιατί υπενθυμίζουμε στους φίλους που ακούν ότι τον δεύτερο τραυματισμό που είχε πέρσι, που του στήχησε και το φινάλε τη σεζόν ουσιαστικά, τον αποκόμισε από την Εθνική Νιγηρία. Έτσι, σε μια προπόνηση εκεί. Ήταν τρομερό αυτό που συνέβη πέρσι με τον Σίριλ Ντέσσερς. Ένα τραυματισμό στην προπόνηση της Νιγηρίας πέρσι και άλλο ένα τραυματισμό στην προπόνηση του Παναθηναϊκού τότε με τον Ντραγκόφσκι. Ήταν τρομερή ατυχία του παίκτη. Τώρα θέλει να μείνει με τον Νίστρουπ παράλληλα με τους υπόλοιπους παίκτες να δουλέψουν έτσι ώστε να. Είναι ακόμη πιο έτοιμη για την επανέναρξη του πρωταθλήματος.
0: Κάτι τελευταίο, θα κάνει κάποιο φιλικό ο Παναθηναϊκός, ξέρεις κάτι?
2: Θα κάνει φιλικό παραπάνω από ένα, απλά δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα ονόματα των ομάδων που θα αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα.
2: Θα έχουμε νεότερα, θεωρώ, από αύριο και θα τα συζητήσουμε και θα τα πούμε.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί έχω ένα μήνυμα ακόμα και μετά να σε αφήσω.
2: Να πω και για Κρίστιανσεν κάτι.
0: Πες το, έχουμε 1,5 λεπτά για ακόμα, ναι.
2: Ότι για Κρίστιανσεν αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής σε αυτά τα φιλικά που θα δώσουν οι πράσινοι τώρα στο διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Είναι ένας παίκτης στοίχημα, τόσο για τον Τζέικοβ Νίστρουπ όσο και για τον Στέφανο Κοτσόλη. Ο Παναθηναϊκός για να είναι 100% καλυμμένος εκεί πήρε το Σαλάχ Εντίν για να έχει ένα ακόμα παίκτη backup. Από εκεί και πέρα ο Κρίστιανσεν θα δείξει, υπάρχει και ειδικός όρος συμβόλαιό του για 45 λεπτές συμμετοχές συγκεκριμένες για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί και η οψιόν να αγοράσουν στα 4 εκατομμύρια. Μένει να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης. Αυτό που μαθαίνω, Σάκη μου, είναι ότι ο ποδοσφαιριστής από την επανέναρξη του πρωταθλήματος και μετά σιγά σιγά θα μπαίνει στο κλίμα της ομάδας, θα ενεργοποιηθεί δηλαδή και από τώρα, από αυτά τα φιλικά της διακοπής, ήδη ο Τζέικοβ Νίστρουπ έχει στο μυαλό του να τον χρησιμοποιήσει το δανό έτσι ώστε και αυτό σιγά σιγά να μπορεί να μπαίνει με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ, φίλε. Αύριο, εισαύριο τα σπουδαία.
2: Εισαύριο τα σπουδαία, έτσι.
0: Καλό απόγευμα.
2: Καλό βράδυ σε όλους. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, φίλε. Χρήστος Παπανικολάου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, τέλος και για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
6: Και...

0: Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
1: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και δίνω

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 97.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27-2-47-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
8: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από το νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές.

0: Υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Το σκοτάδι θα πεθάνει και θα ανάψει χαραυγή. Ο εργάτης βλαστημάει και τραβάει για το σταθμό.

τα παιδιά. Δες χορεύει κοπελιά με στεφάνι στα μαλλιά. Τα παιδιά θα μεγαλώσουν, θα αγαπούν την κοπελιά κι όλα

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210 82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. και στο www.kanalina.gr.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίες. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
8: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
8: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
8: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

όλες. Καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαϊδού κοντά σας. Ιρλανδική έναρξη. Με τους Bust. Gone Girl. Τα παιδιά αυτά, μια που τα ανακαλύψαμε, μια που τα ακούμε σχεδόν καθημερινά. Τους Ιρλανδούς Bust. Καλωσυντονιστήκατε. Σήμερα Τρίτη, ραδιοφωνικά και όμορφα η παρέα μας, με πολλά και διάφορα. Ιδιαίτερη εκπομπή και η σημερινή, να πω. Δώστε βάση εδώ, στους The Mugshots από την Ιταλία.

The Magshots και το Acid Mantra, καινούριος δίσκος του 2026. Λοιπόν, για να δω, από την Ιταλία είναι η εταιρεία από την οποία κυκλοφορούν οι The Magshots. Από την Ιταλία. Τότε εδώ είναι, από πού είναι? Βασικά είναι δύο άτομα. Και τώρα που τους πέτυχα αυτούς, και αυτούς θα τους ακούσουμε πολύ, γιατί έχουν πολύ ιδιαίτερο ήχο και πολλά και διαφορετικά πράγματα που συμβαίνουν μέσα στις δουλειές τους. Και αυτός ο δίσκος Gloomy, Eerie and Weird, νομίζω είναι ακριβώς ότι λέει και ο τίτλος. Είναι και σκοτεινός, είναι και παράξενος, είναι και έτσι ερεθιστικός. Και τούτη εδώ πέρα η ωραία γκρουβιά με το Acid Mantra, ένα από τα δείγματα του δίσκου αυτού, που όμως, αλήθεια σας λέω, έχει πολλά και διαφορετικά ακούσματα εκεί μέσα και αξίζει να τους ρίξουμε μια ματιά. Τι έλεγα εγώ, δύο άτομα, ο Mickey E. Bill και ο Priest, ο ιερέας, στην κιθάρα, στις κιθάρες βασικά. Αυτά, The Magshots, για να τους βάλουμε και αυτούς στη λίστα μας. Γνωστή τρόπη επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή. Μέσω Viber 698 98 60 147.

τους θυμηθούμε να τους χορτάσουμε, γιατί πλησιάζει η κυκλοφορία του καινούριου τους δίσκου. Fontaines DC, Ιρλανδία, και εδώ και το Romance, ο τελευταίος τους δίσκος, αλλά έρχεται σε λίγο καιρό η ολοκένουριά τους δουλειά, από την οποία έχουμε ακούσει ένα single, γιατί ένα έχουν δώσει σε κυκλοφορία, το Marianne. Αυτό ήταν το Death King και... Εντάξει, τους αγαπάμε αυτούς, τους έχουμε αδυναμία. Οι Fontaines DC νομίζω ανοίξανε μια πολύ ωραία πόρτα σε πολλά συγκροτήματα από... και από το Νότιο Λονδίνο και από την Ιρλανδία, η Bust για παράδειγμα, με τους οποίους ξεκινήσαμε, και μας φέρνουν αυτόν τον συνδυασμό αγαπημένου ήχου από τα 80's, της Dark Wave, Gothic, post-punk σκηνής, μαζί με όλα τα φρέσκα καινούργια δικά του στοιχεία. Και ωραία τα καινούργια, αλλά τα παλιά έχουν άλλη αξία. Και να, από το 1985 τους εμπεδώσαμε τους Wall of Voodoo.

In the Far Side of Crazy, γραμμένο στην άλλη πλευρά της τρέλας. Λόγια του ανθρώπου που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον πρόεδρο Ρόλαντ Ρέιγκαν, του Τζον Χίνγκλεϊ Τζούνιορ.

ιστορία αυτή και τι έμπνευση. Τι έμπνευση που είχαν οι Wall of Voodoo να κάνουν τραγούδι αυτή την ιστορία του John Hinckley Jr. Δηλαδή, όπως είπα και πριν, του ανθρώπου που αποβράθηκε να σκοτώσει, να δολοφονήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είχε αιμονή με την ηθοποιό Jodie Foster και πίστευε, λέει, ότι ο μόνος τρόπος να προσελκύσει την προσοχή της ήταν να γίνει ο ίδιος διάσημος. Fun fact αυτό τώρα. Εμπνεύστηκε από τη δολοφονία του John Lennon, μάλλον τι fun, fact σκέτο. Εμπνεύστηκε, λέει, από τη δολοφονία του John Lennon και την επακόλουθη προσοχή των μέσων ενημέρωσης που έλαβε ο δολοφόνος του, ο Mark David Chapman. Και έτσι οι Wall of Voodoo γράφουν αυτό το τραγούδι που περιλαμβάνει αρκετές φράσεις από τις επιστολές που έστειλε ο Hinckley στη Foster τόσο πριν όσο και μετά τη δολοφονία. Τι έζησε και αυτή η κοπέλα, έτσι, η Jodie Foster. Έτσι, σαν ταινία συνεχίζουμε.

σαν καταδίωξη ακούγεται το tide pools που μεταφράζεται ως λιμνούλες παλίρια, παλιριακές λιμνούλες. Ναι, αυτό είναι όχι λιμνούλα, είναι ολόκληρη θύελα πίσω από το 2009 και το δίσκο Albino Slug. Buckethead συγκλονιστικός και ανεπανάληπτος. Και μέσα στα διάφορα καινούρια που έχουν κυκλοφορήσει, αλλάζοντας ήχο τώρα, έρχομαι σε ένα κομμάτι το οποίο με πολύ ενθουσιασμό κάποια στιγμή, λίγο πριν ξεκινήσει η καινούρια ραδιοφωνική σεζόν και η εκπομπή Δισκοπολίων Ιχάρης, μου ήρθε από το φίλο μου τον Κρίς, ο οποίος, όπως έλεγα, πάρα πολύ ενθουσιασμένος, μου λέει «Άκου τι παίζουν εδώ τα παλικάρια με το ροκαμπίλι και το μπλούς που συνδυάζουν». Ναι, γιατί οι GA20 εδώ συνεργάζονται με τον Charlie Musselwhite, παλιά καραβάνα.

διαγράψτε τον κιθαρίστα και κρατήστε το φυσαρμονικίστα. Τα vibe είναι τα ίδια. Charlie Muscle White στη φυσαρμόνικα και θα εξηγηθώ μετά.

Φοβερή παραγωγή εδώ, φοβερά παίξηματα από τον δίσκο Blues Now, με κεφαλαία από τους GA20, οι οποίοι προσφέρουν άφθονο και αυθεντικό blues, και είναι η κυκλοφορία του 2026. Τώρα, ο Charlie Musselwhite είναι μια θρυλική φιγούρα της blues, Αμερικανός φυσαρμονικίστας, αρχηγός, leader μάλλον συγκροτημάτων από τα παλιά, μαζί με Mike Bloomfield, με Paul Butterfield, Harvey Mandel, Elvin Bishop, και είναι μία από τις φυσιογνωμίες αυτές της blues σκηνής που βοήθησε στην αναβίωση του κινήματος των Chicago Blues τη δεκαετία του 60. Οπότε για τους νεαρούς σε σχέση με αυτόν, GA20, είναι μεγάλη ιστορία αυτή η συνεργασία και ένας απολαυστικότατος δίσκος. Τώρα εγώ μπερδεύτηκα, θα σας πω γιατί μπερδεύτηκα. Γιατί αμέσως μετά ήθελα να σας βάλω κάτι από την προσωπική δουλειά του Charlie Musselwhite, από τα παλιά, από τη δεκαετία του 60, και κάπως τα μπέρδεψα στην πορεία καθώς ετοιμαζόμουν και σας τελικά ετοίμασα έναν άλλον καλλιτέχνη, πάλι από τα παλιά, όντως κιθαρίστα αυτή τη φορά, και έτσι μπέρδεψα δύο φιγούρες από τη blues σκηνή, που δεν μας πειράζει βέβαια, γιατί τώρα θα ακούσουμε έναν τρομερό και φοβερό Clarence Gatemouth Brown, που καμία σχέση δεν έχει με τον Charlie Musselwhite, ακόμα και στο όνομα, αλλά δεν έχει σημασία. Και μάλιστα, ενώ ο πρώτος του δίσκος χρονολογείται πίσω στη δεκαετία του 50, εγώ έρχομαι στο 1992. Everybody's getting greedy. Γεια σου Διαμαντή Κυριακάκη. Every day. I mean in every way. Καλησπέρα Διονυσία.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Δεν ξέρω πώς συστήνεται αυτή τους στίχους καθ' όλη τη διάρκεια έτσι της ακρόασης. Εδώ ο Clarence Gatemouth Brown τραγουδάει κατά των ναρκωτικών και λέει μακριά, μακριά, τα παιδιά σας μακριά από τα ναρκωτικά, στο τραγούδι Dope, ντόπα. Και το δίσκο No Looking Back, μια δουλειά λοιπόν η οποία εδώ σε αντίθεση με τα προηγούμενα που είναι του πιο πολύ, όχι πιο πολύ, είναι εντελώς Chicago Blues, εδώ έχουμε το Texas Blues και είναι μια πολύ ωραία φυσιογνωμία της blues σκηνής που συνδυάζει διάφορα είδη όπως την country, την jazz και το rock and roll με το τεξανό, το blues. Αυτά από το 1992. Και μιας και είμαστε στην blues σκηνή και θα ξανάρθω στο 2026, για να ακούσουμε live τον τρομερό και φοβερό Robin Trower στο κομμάτι Live Your Time, το οποίο μας το δίνει σε κυκλοφορία όμορφα και ωραία και για μια ακόμη φορά ο Robin Trower. Να ακούω εδώ με τη σύγχρονη παραγωγή τι γίνεται. Τζίμι Χεντρικός όπως πάντα. Γεια σου Κυριάκο μου. Καλησπέρα Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Νεκτάριε. Καλώς τον Νάξ. Καλησπέρα Γιώργο Κοντοστέριο.

You gotta live your time από έναν τύπο ο οποίος πραγματικά τα έχει ζήσει όλα από τις χρυσές δεκαετίες του 60-70 και φτάνει μέχρι σήμερα με αυτό το απίστευτο ήχο που έχει στην κιθάρα και την τόσο χαρακτηριστική συνθετική του ικανότητα. Robin Trower. Λοιπόν, live your time, καλά τα λέει. Δεν το βάζει κάτω και είναι ακόμα δηλαδή όχι απλά ενεργός, πάρα πολύ ωραίος αυτό που κάνει. Λοιπόν, τώρα αυτό το bluesy στυλ με το οποίο καταλήξαμε με αφορμή τους G20 και μετά τον Clarence Gatemouth Brown και μετά τον Robin Trower, θυμήθηκα την blues τάση που έχουν οι Αυστραλοί Whoopi Cat, οι οποίοι όμως έχουν και αυτό το καινούριο έτσι ήχο της πιο heavy σκηνής, να το πει stoner, όχι δεν είναι, είναι πιο αναλαφρή, αλλά έχουν αυτό το βαρύ ήχο στις κιθάρες και πιο πολύ στις συνθέσεις τους, που είναι και μεγάλης διάρκειας και που τους παίρνει χρόνο να τα πούνε μουσικά και που έχουν πολλές ανατροπές μέσα στα ίδια τα κομμάτια, και αυτό τους κάνει έτσι και αυτούς συναρπαστικούς και πολύ, να τους ακούσουν πολύ ενδιαφέρον. Illusion of Choice λοιπόν, και το 2016 ήτανε, το 2018 ο δίσκος των Αυστραλών και το Dissolution που θα ακούσουμε τώρα.

Αυτά από τους Whoopi Cat. Καιρό είχαμε να τους ακούσουμε. Αυτά από το Dissolution και το Illusion of Choice, το άλμπουμ τους πίσω στο 2018. Ναι, εκεί πάει το heavy. Έχει αυτό το ωραίο όργανο που δίνει, γεμίζει όλο τον ήχο. Παίζουν δυνατά, παίζουν με πάθος. Ωραία κιθαριστικά σημεία. Ωραία σόλι στα keyboards που είναι κορίτσι. Στα πλήκτρα και τα φωνητικά. Αυτή είναι η Whoopi Cat, η Αυστραλή. Λοιπόν, αυτό τώρα να το χαρακτηρίσεις, να του βάλεις και μία, απλά για να το περιγράψεις, έναν τίτλο blues με hard rock στοιχεία και ψυχεδέλεια. Μπορείς να το πεις έτσι, όπως και την επόμενη περίπτωση που θα ακούσουμε τώρα, που αυτή και αν την καταγράφουμε για να την ξεψαχνίσουμε αυτές τις μέρες. Την επόμενη λοιπόν περίπτωση μπορείς να τη χαρακτηρίσεις progressive blues ξεκάθαρα. Και θα σας πάω στους Καταπούλκο, έτσι λέγονται. Και είναι Γερμανοί, είναι από την Κολονία. Και θα σας πάω στην πρώτη τους κυκλοφορία, που είναι ένα EP που ανέβηκε στο Bandcamp τους, με 4 κομμάτια μέσα, και το καλοδέχτηκαν οι μουσικόφιλοι και το στήριξαν. Και μετά έρχονται με ακόμα έναν δίσκο, πιο βασικά με έναν δίσκο ολοκληρωμένο που λέγεται Πούλπο. Όχι, δεν είναι δίσκος, και αυτός EP είναι με 5 κομμάτια μέσα. Ωραία. Και μου κάνανε εντύπωση και μου αρέσανε και με κρατήσανε από την πρώτη, από τις πρώτες νότες. Για πάμε μαζί στο κομμάτι τους Bird of Prey Supreme. Bird of Prey Supreme. Πρώτη τους λοιπόν δουλειά, δηλαδή μιλάμε τώρα για το 2017. Για πάμε.

Αυτή ήταν η Καταπούλκο. Αυτό ήταν το Bird of Prey Supreme. Τους κρατάμε, τους κρατάμε να ακούσουμε και άλλα από αυτούς. Και από το τελευταίο τους, το Πούλπο, το άλμπουμ, αλλά και το EP μάλλον, αλλά και από αυτό εδώ, το ομότιτλό τους, με το οποίο συστηθήκανε ουσιαστικά ως μία ανεξάρτητη μπάντα από τη Γερμανία, με αυτόν τον ήχο. Πολύ μελωδική, πάρα πολύ μελωδική, και ωραία θέματα και ωραίες εντάσεις, κορυφώσεις. Μελωδική, πολύ. Για να δούμε. Για να δούμε και τις υπόλοιπες τις δουλειές. Προσεχώς εδώ στην εκπομπή. Για να ξανάρθω τώρα στο 2026. Τελευταίο κομμάτι για το πρώτο μέρος της εκπομπής θα είναι αυτό. Λοιπόν, και ξανάρχομαι στον δίσκο των δικών μας παιδιών, των Villagers of Ioannina City. Και όπως έλεγα και χθες, έτσι θα πω και σήμερα και θα το τονίσω, ότι οι Villagers of Ioannina City, τα παιδιά, προχωρήσανε στον ήχο τους με τον δικό τους προσωπικό, με το δικό τους προσωπικό ύφος και ήχο και τον χαρακτήρα τους, βουτώντας έναν πολύ προσωπικό κόσμο που μας τον δίνουν εδώ, και μουσικά αλλά και στιχουργικά. Έχω ξεχωρίσει από τον δίσκο τους Venceremos το κομμάτι με τίτλο No Fear, δηλαδή χωρίς φόβο. Και λέει το κομμάτι, ουσιαστικά μιλάει για έναν άνθρωπο, πες έναν ήρωα του σύγχρονου κόσμου, έναν ήρωα, έναν άνθρωπο που βρίσκεται ανάμεσά μας, ο οποίος αποφασίζει να αποτινάξει τα σκοτάδια και να βρει το φως και να νικήσει τους φόβους του. Και λέει, no one should follow me there. Κανείς δεν μπορεί να με ακολουθήσει εκεί. Walking towards my final feat, the closing scene. Περπατώντας προς το τελευταίο μου κατόρθωμα, την τελική σκηνή. Και τελειώνει λέγοντας, I'm bringing its reign to an end. Θα βάλω τέλος στη βασιλεία του, του σκότου. Θα σπάσω τον κύκλο του σκότου. If I close my eyes, I don't care. Και αν κλείσω τα μάτια μου, δεν θα με ενοχλήσει, δεν θα με νιάξει. Γιατί δεν θα δείξω φόβο, θα διατηρήσω τη λογική μου, θα σταθώ δίπλα στη φωτιά και θα διατηρήσω τη φλόγα. Θα θυμηθώ τις ώρες, τις μέρες, τώρα. Δεν θα δείξω φόβο, θα διατηρήσω τη λογική μου, τώρα. Fears are broken now, οι φόβοι έχουν σπάσει τώρα. Silent shout, σιωπηλή κραυγή. Villagers of Ioannina City, no fear. Τελευταίος τους δίσκος, Venceremos.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Μονοπωλείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπωλείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Monster Magnet για την έναρξη του δεύτερου μέρους και το The Titan Who Cried Like a Baby, που είναι κομμάτι που ήρθε συνειρμικά στο μυαλό του φίλου μου τον Νεκτάριου και το στείλε κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της εκπομπής και μας πήγε στο 2010 και στον δίσκο Mastermind των Αμερικανών, Monster Magnet, και το ατμοσφαιρικό αυτό μυστηριώδες κομμάτι με τον Τιτάνα που έκλαιγε σαν μωρό παιδί, που αναζητούσε αυτήν που αγαπούσε, η οποία δεν τον ήθελε όμως, και έτσι μόνος του καθόταν και εξομολογούταν την άσχημη κατάσταση στην οποία, την ψυχολογική, στην οποία βρισκόταν. Αυτά με το Mastermind. Και μιας και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, καταρχάς να δώσω πάλι στοιχεία επικοινωνίας. studio@ngradio.gr για να στέλνετε email, και το Viber μας που είναι το 698-9860-147. Και μιας και μπήκαμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος, θέλω να έρθω σε καινούρια κυκλοφορία του 2026 και θέλω να έρθουμε σε ένα συγκρότημα από την Ιταλία και τη Σικελία που λέγονται Αλκαντάρα. Και τι κάνουν οι τύποι? Κυκλοφορούν όλοι τους στη συναυλία ένα live τους, που σε αυτή τη συναυλία παίζουν τον επερχόμενό τους δίσκο, το οποίο είναι φοβερό. Δηλαδή πρώτα κυκλοφορεί όλο live και μετά θα το κυκλοφορήσουν και στην studio version του. Λοιπόν, ο δίσκος λέγεται In Concert Live και το κομμάτι που έχω διαλέξει από τους Ιταλούς είναι το Terry G. Τώρα, οι Αλκαντάρα έχουν έναν progressive σίγουρα ήχο με πολλές αναφορές σε γνωστά ακούσματα με το δικό τους τρόπο. Μας αρέσανε και για να τους ακούσουμε. Οπότε, λίγο έτσι για το πρώτο, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, τα πρώτα κομμάτια θα μας πάνε μεγάλα ταξίδια.

Και κάπως έτσι κλείνει το Terry G από τους Alcantara, τους Ιταλούς, και την κυκλοφορία του live δίσκου In Concert. Λοιπόν, την είπαν τη δική τους ιστορία. Ο δίσκος είναι, αποτελείται μάλλον από 10 κομμάτια. Όλα είναι μεγάλης διάρκειας, έχουν αυτό τον ήχο σε όλα και κλείνουν κιόλας με ένα κομμάτι που είναι βαθιά, λέει, επηρεασμένο από τους Pink Floyd, το κομμάτι Seasons, που είναι 10 λεπτά και 22 δεύτερα. Προσέχω ότι χρησιμοποιούν και αγγλικά αλλά και ιταλικά στους στίχους, και στα δύο τραγουδάει ο τραγουδιστής. Και ναι, και πολλά μπορείς να πεις για το πώς ακούγονται και σε πόσα πράγματα παραπέμπουν. Λένε τη δική τους ιστορία. Ενδιαφέρον έχουν και θα τους παρακολουθούμε. Πηγαίνοντας όλο και πιο πίσω χρονολογικά, και ειδικά εχθές ακούσαμε πάρα πολύ από συγκροτήματα μεγάλα, τεράστια ονόματα της progressive σκηνής, σκεφτόμουν τι είναι αυτό που κάνει ένα κομμάτι να είναι τόσο μοναδικό και ωραίο. Δηλαδή, είναι η παραγωγή, είναι οι ενορχιστρώσεις, είναι... Τι είναι αυτό που το κάνει να είναι τόσο ενδιαφέρον και να μην σε αφήνει, δηλαδή, να είναι, ξέρω εγώ, 10 λεπτά, μπορεί και 15, και να μην κουράζεσαι να το παρακολουθείς, δηλαδή να μπαίνεις στην ιστορία και να μην καταλαβαίνεις και πώς περνάει η ώρα. Ό,τι και να γίνεται, ό,τι δουλειά και αν έχει πέσει στους ήχους, στην παραγωγή, δεν ξέρω εγώ τι, στο τέλος αυτό που μένει είναι η σύνθεση αυτή καθεαυτή. Δηλαδή, αν το πάρεις ένα κομμάτι και το παίξεις στο πιάνο, για παράδειγμα, που είναι ένα όργανο, θα είναι πάλι πανέμορφο όταν η σύνθεση είναι καλή. Και πάνω απ' όλα, και πάντα αυτό συνέβαινε, είτε είναι ορχιστρικό κομμάτι είτε είναι τραγούδι, αυτό που έχει σημασία είναι η μελωδία του, η δομή του, δηλαδή ο πυρήνας, όπως και αν αυτό αποδοθεί τελικά και όποια και αν είναι η τελική του μορφή. Και γι' αυτό και βλέπεις κάποια τραγούδια να είναι χίλιο διασκευασμένα από πολλούς και με απίστευτα διαφορετικούς τρόπους, ακριβώς γιατί ο πυρήνας είναι σωστός, είναι καλός, είναι πολύ ποιοτικός. Άκουγα λοιπόν σήμερα, και γενικά αυτές τις μέρες, μήνες βασικά, ακούω πάρα πολύ τον Steve Hackett, και με αφορμή τον τελευταίο του δίσκο μαζί με τον Steve Rothery, αλλά και γενικώς σαν σόλο πια δουλειά, φεύγοντας από τους Genesis. Και πάντα έτσι έχω μπει πάρα πολύ στον ήχο του και στην αισθητική του, που είναι πάρα πολύ προσεγμένες, πάρα πολύ ωραίες και πολύ αληθινές. Δηλαδή, είναι βιρτουόζος μεν, αλλά δεν είναι κιόλας, δεν τον ενδιαφέρει, θέλω να πω αυτό, τον ενδιαφέρει η μουσική. Έτσι εκφράζεται η μουσικότητα, η μελωδία, οι μελωδικές φράσεις, ωραίες, μεγάλες, καθαρές, συγκεκριμένες και κατευθείαν στην καρδιά. Ένα κομμάτι το οποίο βρίσκεται στον live δίσκο The Lamp Stands Up, live at Albert Hall, που κυκλοφόρησε το 2025. Ένα λοιπόν κομμάτι που υπάρχει μέσα σε αυτό το άλμπουμ, που μιλάμε τώρα για δεκαετίες μετά από τις κυκλοφορίες αυτών των κομματιών, είναι το κομμάτι Firth of Fifth, το οποίο βρίσκεται στον δίσκο των Genesis Selling England by the Pound του 1973. Και το κομμάτι αυτό το έχει συνθέσει ο Tony Banks, που είναι ο πιανίστας, ο κιμπορτίστας των Genesis, ο οποίος πραγματικά έχει γράψει ένα θαύμα, μια θαυμάσια σύνθεση, που νομίζω όσες φορές και να την εκτελέσουν live και όπως και να την τελικά ενορχιστρώσουν και προσαρμόσουν ανάλογα με τους μουσικούς που έχουν κάθε φορά και τα λοιπά, πάντα θα ακούγεται θαυμάσιο. Είναι ένα απίστευτο κομμάτι το οποίο είναι μεγάλης διάρκειας και δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η ώρα. Firth of Fifth, και είναι ουσιαστικά ένα λογοπαίχνιο τίτλος, μάλλον ο τίτλος αποτελεί λογοπαίχνιο με το Firth of Forth, που είναι η εκβολή του ποταμού Forth στη Σκωτία. Και το κομμάτι αναφέρεται στον ποταμό της συνεχούς αλλαγής. Λοιπόν, για πάμε να τα ακούσουμε έτσι όπως το δώσανε πίσω στο 2025, ένα κομμάτι του 1973,
Νομίζω όλες οι live εκτελέσεις και οι στούντιο είναι όλες απίστευτες. Ακούστε, πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Πώς ξεσπάει ο κόσμος, είναι ανεκτίμητο σημείο αυτό πραγματικά. Γιατί έρχονται να ακούσουν ένα έργο το οποίο το γνωρίζουν καλά. Okay, δηλαδή είναι ένα τεράστιο άλμπουμ αυτό. Αλλά και γενικά όλη η δισκογραφία των Genesis είναι πάρα πολύ αγαπητή από τις παλιές αυτές γενιές, τις παλαιότερες γενιές που μεγαλώσανε με αυτά, αλλά και από όσους αγαπάνε γενικά την progressive των 70s. Και πραγματικά είναι μια φοβερή στιγμή και νότα να μην έχεις ακούσει ποτέ, αν σου δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσεις αυτούς τους μουσικούς live, είσαι ένας πολύ τυχερός άνθρωπος. Για την ακρίβεια, το live αυτό είναι από το 24. Ωραία, είναι από το 2024 και κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά, το 2025. Ένα κατάμεστο Royal Albert Hall, το οποίο το βλέπουμε κιόλας στο εξώφυλλο του δίσκου, πώς είναι ωραία η σκηνή στημένη και ο κόσμος που πραγματικά είναι, σας λέω, γεμάτο, είναι εκεί όλο, με όλη του την καρδιά. Λοιπόν, αυτά. Για να έρθω τώρα στο 2026 πάλι, καινούρια κυκλοφορία, καινούριος δίσκος, και μάλιστα είναι μια δουλειά που την έχουμε ξανασυναντήσει και θα κάνω αναφορά στους Νορβηγούς Express, οι οποίοι είναι μια hard rock μπάντα σύγχρονη που φέρνει όλον αυτόν τον ήχο, τον χαρακτηριστικό, τον παλιό, τον κλασικό. Και έχουν πάρα πολύ ωραίες συνθέσεις, έχουν μερικά σημεία σε αυτό το καινούριο τους δίσκο που λέγεται Express Yourself, που είναι πάρα πολύ πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πάω στα κομμάτια Sunset και Take Me Back. Είναι το πρώτο τελευταίο και το τελευταίο κομμάτι του δίσκου. Το Sunset που είναι μικρούλι, το έχουμε ξανακούσει, ευκαιρία είναι γιατί είναι πανέμορφο και είναι σαν εισαγωγικό για το Take Me Back, με το οποίο κλείνει ο δίσκος. Για πάμε λοιπόν στους Νορβηγούς Express.

Λοιπόν, φτάμε τους Express, old school εντελώς, και το τελευταίο κομμάτι του δίσκου τους Express Yourself με τίτλο Take Me Back. Λοιπόν, για να έρθουμε στην Ann Wilson, τη μία εκ των αδερφών Wilson, Ann Wilson και Nancy, που ήταν το συγκρότημα των Heart. Έρχεται η Ann Wilson με ένα καινούριο κομμάτι, το οποίο προμηνύει καινούρια κυκλοφορία, ολόκληρο δίσκο. Λοιπόν, το κομμάτι λέγεται Me and Commands και είναι μαζί με το σχήμα της με τίτλο Trip Sitter. Λοιπόν, καιρό είχαμε να ακούσουμε νέα από την Ann Wilson βασικά, αρκετό καιρό, και το κομμάτι της έχει αυτή την τρυφερή τη ζεστασιά που έχει και η φωνή της Ann Wilson και τη μουσικότητά της. Για πάμε να την ακούσουμε τώρα. Δεν έχει πολύ καιρό που έχει κυκλοφορήσει. Φύγαμε.

δυνατή η Ann Wilson και με πολύ ωραία, πολύ δυναμισμό μέσα και τελείως κινηματογραφικό θα το χαρακτήριζα εγώ αυτό το Mi En Comanche, και περιμένουμε την ολοκληρωμένη της δουλειά. Λοιπόν, αυτά, ωραία καινούρια κυκλοφορία του 26 και όλα τα υπόλοιπα. Α, όχι, έχω ακόμα ένα του 26 το οποίο σχεδόν το έχουμε ακούσει όλο στον αέρα και καλά έχουμε κάνει. Θα δώσω και άλλη λοιπόν πληροφορία από τον δίσκο The Roaring Waves, πάλι του Steve Hackett, να ξανάρθαμε στον κιθαρίστα των Genesis, και του Steve Rothery, τον κιθαρίστα των Marillion. Λοιπόν, το The Roaring Waves, αυτή η πολύ ωραία συνεργασία των δύο αυτών μουσικών κιθαριστών που την δουλεύουν εδώ και 8 χρόνια περίπου, και το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα λέγεται Red Dragon. Ο Steve Hackett εδώ έχει πάρει και το σιτάρ, ένα σιτάρ και όργανα τα οποία θυμίζουν Ανατολή, γιατί κάνει αναφορά στην Ινδία για την ακρίβεια. Και είναι το Red Dragon ένα από τα πιο έτσι ανεβαστικά up κομμάτια του δίσκου αυτού του τελευταίου. Και για μια ακόμη φορά λένε μια ιστορία γύρω από από τις ναυτιλιακές εταιρείες από τις Ινδίες και τα ταξίδια των εμπορικών πλοίων αυτών. Λένε ακόμα μια ιστορία από τη θάλασσα, γιατί όλο το The Roaring Waves κάνει την αναφορά του με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο στη θάλασσα. Λοιπόν, κόκκινος δράκος αυτή τη φορά. Πάμε. Steve Rothery, Steve Hackett.

Και πού να ακούσετε όλο το δίσκο μαζί. Λέγονται πολύ όμορφες ιστορίες, μόνο με μουσική, από τους δύο αυτούς πολύ πολύ ωραίους μουσικούς. Και μιας και έτσι πήραμε, θυμηθήκαμε και τον ήχο του σιτάρ, που εδώ είναι ο Χάκετ που παίρνει το σιτάρ και το προσθέτει στο κομμάτι αυτό, για να πάμε σε ένα από τα πρώτα εμπορικά κομμάτια όπου μπήκε στην pop μουσική ουσιαστικά τότε, το σιτάρ. Και ο λόγος για τους Beatles και για τον Norwegian Wood και το This Bird Has Flown. Norwegian Wood, This Bird Has Flown. Μιλάμε τώρα για το 1960, νομίζω 64 ή το 65. Και στο σιτάρ εδώ είναι ο George Harrison. Και το κομμάτι αυτό, και αυτό μάλλον, ένα ακόμα κομμάτι των Beatles, το οποίο όταν ακούστηκε και έπαιξε, δηλαδή πάλι όλοι θέλανε να κάνουν κάτι αντίστοιχο σαν τον Norwegian Wood. Νομίζω αυτή την πρωτιά την είχαν, και βασικά αυτή την αποκλειστικότητα την είχαν οι Beatles. Πάμε.

γύρω στις 11 και πάλι μαζί. Μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας και σήμερα στην εκπομπή. Βόλτες στο χθες, βόλτες στο σήμερα, στις νέες κυκλοφορίες, όλα αυτά τα ωραία. Και βεβαίως πάντοτε το αρχείο εκπομπών που υπάρχει στο site μας ngradio.gr, όπου μπαίνετε στο δίσκο Πολύων Ιχάρης, βρίσκετε την ημερομηνία που θέλετε και όλες οι λίστες με τα κομμάτια που έχουν παίξει είναι ανεβασμένες εκεί. Κλείνω με συγκρότημα από την Βρετανία. Μία ωραία έτσι αναλαμπή από το 2020 και τους Solstice, το ηλιοστάσιο και το κομμάτι A New Day. Να ξεκουραστείτε, να έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα, μαζί πάλι αύριο στις 11. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

σε σκέφτομαι κι ο ύπνος με κοιτάζει απ' την απέναντι γωνιά, δεν πλησιάζει. Σε σκέφτομαι κι ώρες καρφωμένες μες στα

σε σκέφτομαι. Κι η νύχτα δε χαράζει, μες στις καρδιάς τη σκοτεινιά πάλι πλαγιάζει. Σε σκέφτομαι. Κι ο πόνος δεν κοιμάται, θυμίζει λόγια σου πικρά, δεν με λυπάται. Κάτι τέτοιες ώρες, με χνότα μεθυσμένα,

σου πω το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη πω

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.